Live FM 89,6. Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: Παίζει αυτό που σου αρέσει.
1: Παίζει μόνο επιτυχίες.
0: Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Φτιάξε διάθεση κάθε στιγμή, κάθε μέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: Παίζει αυτό που σου αρέσει.
1: Παίζει μόνο επιτυχίες.
0: Live FM 89,6.

Live FM 89,6. Φτιάξε διάθεση κάθε στιγμή. Live FM 89,6. Φτιάξε διάθεση κάθε στιγμή.

σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Live FM 89,6.
2: Δύο προβλήματα έχω για να τα λύσω. Ψάχνω τον τρόπο. Πρώτο μου λείπεις και δεύτερο το πρώτο.
0: Live FM 89,6. Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
3: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
4: Ζεστός καφές.
3: Κάτι καλύτερο.
4: Φρεσκοψημένος φολιατοειδή.
3: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
4: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
3: Ω, σταμάτα.
4: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
3: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
4: Επειδή απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος τσατάλμπασης.
5: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
4: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
5: Φούρνος τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωση και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
4: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
5: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
6: Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Γουστόζο. Η εξαιρετική ποιότητα καφέ. Ποικιλία χυμών. Τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις τη μέρα. Γουστόζο. 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22950-79845. Γουστόζο. Είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί.
7: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποίησης είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950-42-427.
0: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6.
8: Μόνο επιτυχίες.
9: Τον ακούω παντού.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: σταμάτησε να βρέχει πολύ, έτσι. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τετάρτη 20 Μαΐου στον Live 89,6. Είναι Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών και Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα. Γιορτάζει η Λιδία και Δύση θα έχουμε στις 8:33 πρώτα λεπτά. Σε λίγο η πρόγνωση του καιρού, είμαι ο Πάνος Τσακάλης και ξεκινάει το Καλημέρα Live. Μαζί μας η Ενέρβεια, επίσημος συνεργάτης Προτέργεια.
1: Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες για τη Χαλκίδα. Για τη Χαλκίδα.
0: Πάμε λοιπόν και σήμερα να κάνουμε το σωστό. Το δικό μας όμως σωστό, έτσι. Κωνσταντίνος Αργυρός, εσένα θέλω.

0: εσύ.
1: Καλημέρα live.
2: Καλημέρα live.
1: Με τον Πάνο Τσακάλι.
0: Καλημέρα Πάνο.
3: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Μάτα Γιώργο. Αριστεία, καλημέρα σε όλους.
1: Πώς ξύπνησες πάνω μας?
0: Εγώ καλά ξύπνησα, εσύ δεν ξύπνησες καλά σήμερα. Βραχνιασμένη την ακούω.
1: Πώς ξύπνησες πάνω μας?
0: Πες το άλλο.
1: Καλημέρα πάνω.
0: Το άλλο θέλω.
1: Μπράβο πάνω, μη σταματάς.
2: Επιτυχίες. Επιτυχίες.
3: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
2: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω ένα κατάστημα που να τα έχει όλα.
2: Smart.
1: Να μην τρέχω από εδώ και από εκεί.
2: Smart.
1: Να βρίσκω και έπιπλα, αλλά όχι μόνο έπιπλα. Να έχει επιλογές για όλο το σπίτι και για όλη την οικογένεια.
2: Smart.
1: Το ξέρω ότι είμαι smart, αλλά δεν μου δίνεις τη λύση.
2: Smart Market. Αυτή είναι η λύση. Και έχει τις καλύτερες προσφορές. Ομπρέλα κήπου μόνο 24,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 69,99. Παπουτσοθήκη ξύλινη μόνο 49,99. Φριτέζα αέρος μόνο 74,99.
1: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε σένα.
3: Ιστορικά να το δεις, με τη Mediastrom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Mediastrom αλλάζει η ψυχολογία σου. Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
4: Mediastrom. Enjoy the sleep intelligence.
5: Mediastrom Χαλκίδας. Ελευθερίου Βενιζέλου 60 και Παπασκιαδά Γωνία.
6: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε! Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα. Την έχω άμεσα με τον delivery. Coffee Lab. Ό,τι και αν θελήσω, το απολαμβάνω στη στιγμή. Κρέπες, μονοπικιλιακούς καφέδες, γευστικά κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια. Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί. Για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
7: Καλή σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε λέμε, τρέχουμε!
8: Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22 950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
9: Γέρες κατασκευές άψογης αισθητικής με τα ποιοτικότερα υλικά. Οικοδομικές επιχειρήσεις Γεωργίου Κιτίνου.
10: Κατασκευή και πώληση διαμερισμάτων, καταστημάτων και γραφείων σε Χαλκίδα και Αρτάκι με τις πλέον σύγχρονες κατασκευαστικές προδιαγραφές.
9: Πολυετής εμπειρία, ταχύτητα και αξιοπιστία στη δόμηση. Αντιπαροχή κατοικιών με τον καλύτερο διακανονισμό της αγοράς.
10: Οικοδομικές επιχειρήσεις Γεωργίου Κιτίνου. Η διακριτική πολυτέλεια και το κομψό στυλ δημιουργούν ένα περιβάλλον άνεσης και σωστής ποιότητας κατασκευής. Οικοδομικές επιχειρήσεις Γεωργίου Κιτίνου. Φαβιέρου 14, Χαλκίδα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 21 0 83 745 και 75 845.
11: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις, είσαι καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο? Μην αγχώνεσαι καθόλου. Εμπιστέψου τις πιο σημαντικές σου στιγμές στα χέρια και την πολυετή εμπειρία της Χρυσάντας Τριανταφύλου για να εντυπωσιάσεις. Μπες τώρα στο e-shop της missvanity.gr και βρες αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία. Εντυπωσιακά νηφικά, πλήρη σετ βάπτισης, υπέροχα βραδινά φορέματα και ό,τι άλλο χρειαστείς, όλα με ένα κλικ. Κλείσε άμεσα το ραντεβού σου στο 22 21 0 86 623. Χρυσάντα Τριανταφύλου. Αλλά και σε όλη την Ελλάδα με το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.missvanity.gr. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
8: Χρειάζεσαι έναν ήρωα που θα σου κρατά ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι δωρεάν από τον ήλιο. Τα ηλιακά συστήματα Hercules γίνονται ο ήρωάς σου. Κάλεσε τώρα στο 22 950 36 892 ή μπε στο hercules-pavlasolar.gr.
12: ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα. Ακούτε Καλημέρα Live.

0: πρώτα λεπτά. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας σε όλο τον πλανήτη. Τι κάνετε, πώς είστε, how are you? Για να επικοινωνούμε, Viber 6955-896-896. Τηλέφωνο, pick up the phone and call now, 2221-555. 027. Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα. Το πιο δυνατό πρωινό. Στη Χαλκίδα η ΕΜΗ δίνει καλό καιρό με 16-24, τουλάχιστον για την ώρα δεν το βλέπουμε. Στην Αθήνα λίγες νεφώσεις και 17-27. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις και 14-26. Να είμαστε προσεκτικοί όλοι, γιατί για την ώρα τέλος πάντων ο καιρός είναι χάλια. Τι χάλια δηλαδή, τέλος πάντων. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: παίζει αυτό που σου αρέσει.
2: Παίζει μόνο επιτυχίες.
1: Live FM 89,6.
0: Και για την ιστορία, Νίκο μου, δεν σε ξέχασα. Αντώνης Δρέμος για σένα και την Αριστεία. Ρωτάνε.

Τέλεια ραδιοφωνική μέρα. Καλημέρα Ναντίν, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Άκη, καλημέρα σε όλους. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε εσείς. Τρένο, τρένο, τρένο. Σήμερα στο Καλημέρα Live. Στα Time Zodia σε πολύ λίγο. Επίσης, άλλο στην Πορτογαλία από την αύξηση των Θηριανών. Και είναι οι Θηριανοί, είναι άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα. Παναγιώτα Βλαντή, κάποιοι σύντροφοί μου δεν απολαμβάνουν τις επιτυχίες μου ως οπότε της εκπομπής και

που λέει καλημέρα πάνω μας, τι κάνεις, ό,τι θέλω κάνω, ό,τι θέλω, πάρτι, Σάκη μας. Όλα καλά Σάκης, εξήγησέ μου σε παρακαλώ πάρα πολύ που είσαι, γιατί ανησυχώ, ξέρεις έτσι. Ο DJ μου λέει καλημέρα, vamos, καλημέρα φιλαράκι, have a great day. Μαζί μας και σήμερα η Ενέρβεια, επίσημος συνεργάτης Προτέργεια. Η Ενέρβεια μας φέρνει πιο κοντά σε οικονομικές λύσεις για ρεύμα και αέριο. Σας βοηθάει να βρείτε το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Ενέρβεια. Άμεση εξυπηρέτηση, προσωπική υποστήριξη και αξιόπιστες λύσεις ενέργειας. Θα μας βρείτε ορέστη μακρύ 3 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 6937392520. Ενέρβεια. Η ενέργεια στα μέτρα σας.

έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6. Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6.
1: Όσο θα γυρίζει η γη, είπες, θα είμαστε για πάντα μαζί, είπες.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
3: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
2: Δηλαδή αντέχει.
3: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει.
5: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι.
4: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμπυρη.
5: Το βλέπω.
4: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς.
5: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι.
4: Να δοκιμάσω.
5: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα.
4: Deal.
6: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
7: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
6: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
7: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
8: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
9: Πίτος Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Πίτος Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Πίτος Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
10: Diana Solar, η κορυφαία εταιρεία που 40 χρόνια πρωτοπορεί στο σχεδιασμό και στην κατασκευή ηλιακών θερμοσυφώνων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες υψηλής απόδοσης και αισθητικής, σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, εξαγωγές σε 10 χώρες. Diana Solar, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση και ψύξη, όπως αντλίες θερμότητας και λέβητες φυσικού αερίου για κάθε σπίτι και επαγγελματικό χώρο. Έμπειρο προσωπικό από εξειδικευμένους μηχανολόγους μηχανικού αναλαμβάνουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σας υποδεχόμαστε στο νέο εκθεσιακό μας μηχανολόγους μηχανικούς αναλαμβάνουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σας υποδεχόμαστε στο νέο εκθεσιακό

0: Αντλία θερμότητας, έλα στην Τιάννα και εξαργύρωσέ το.
1: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950-42-427.
2: Χρειάζεστε τα φώτα μας. Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό. Παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22950-30-082 και 22950-75-278.
1: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, Funk Oil ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
3: Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Γουστόζο, η εξαιρετική ποιότητα καφέ, ποικιλία χυμών, τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις τη μέρα. Γουστόζο, 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22950-79845. Γουστόζο, είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί.
4: Ο Όμιλος Κρυμάτογλου, με 60 χρόνια συνεχούς παρουσίας και προσφοράς, γιορτάζει με δράσεις που κάνουν τη διαφορά. Την Κυριακή 24 Μαΐου, στις 11 το πρωί, στην παραλία Ροδιές, διοργανώνει εθελοντικό καθαρισμό, στέλνοντας ένα μήνυμα ευθύνης και φροντίδας για το περιβάλλον. Γιατί ο τόπος μας είναι κομμάτι της ζωής μας. Αν θέλεις, έλα και εσύ μαζί μας. Όμιλος Κρυμάτογλου, 60 χρόνια, κοντά στην πόλη μας, κοντά σε εσένα. Χορηγός επικοινωνίας, PR Media Group.
5: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
6: Τον ακούω παντού.
5: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες.

0: Ζήμο. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα σε όλους φίλες φίλοι. Καλημέρα και στο Γιώργο εκεί στον αεροπό. Είναι πολλά τα βουνά Άρη. Καλημέρα Ελλάδα, είναι το Καλημέρα Live 69 55 896 896. Σε αυτόν τον αριθμό Viber μπορείτε να μου στέλνετε τα μήνυματά σας, τις φωτογραφίες αλλά και τα βίντεο. Σε λίγο τα ζώδια μας. Μια μεγάλη καλημέρα στην Κοζάνη. Καλημέρα επίσης στο Johnny G και τη Βάγια. Στη Νέα Αρτάκη και all over, τέλος πάντων. Επίθεση, μόνο επίθεση, όχι άμυνα.
1: Live FM 89,6. Φτιάξε διάθεση. Κάθε στιγμή. Κάθε μέρα. Καλημέρα live. Καλημέρα live. Με τον Πάνο Τσακάλι.
0: Ακριβώς. Τρένο, τρένο, τρένο, τρένο. Και τι τρένο, έτσι. Υπερταχεία, live.

0: χτυπά.
1: Απίστευτε, Glorious Manoli. Η Θήβα έχει κίνηση. Λογικά ναι, έτσι. Καλημέρα σε όλους λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε. Συνεχίζετε να μου τηλεφωνείτε, συνεχίζετε να μου στέλνετε μηνύματα. Σχεδόν όλα θα τα διαβάσω και σχεδόν όλα θα τα απαντήσω και σήμερα. Καλημέρα φίλες, φίλοι μου, πάνω στα χάλη στον Live 89,6. Βλέπω κι άλλη μια πολύ ωραία καλημέρα με την οποία θα ασχοληθώ σε πάρα πολύ λίγο. Λοιπόν, πάμε σε Star Time Zodia. Δυνατή μέρα σε πνευματικό επίπεδο σήμερα και πρέπει να εξηγήσουμε στους άλλους εκείνα που σκεφτόμαστε. Σήμερα μπορούμε να διαπραγματευτούμε και να κάνουμε συμφωνίες ή να προχωρήσουμε σε σημαντικές αγορές ακινήτων. Μεγιά. Ίσως επηρεάσουμε τους άλλους μέσω μιας ιδέας ή ενός σχεδίου, αλλά θα επηρεαστούμε και εμείς. Εξαιρετική μέρα για να ανακαλύψουμε μυστικά. Στα ερωτικά, τυχερή, καρκίνη και υδροχόη.
2: Όλοι ακούνε, όλοι ακούνε. Live FM 89,6.

0: ξέρω τι περιμένετε, ξέρω. Να καλημερίσω επίσης την φίλη μου την Άννη στην Αθήνα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τι γίνεται όμως όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστο απολαυστικό? Τι γίνεται? Ξέρεις πού θα το βρεις. Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee, Αγίου Ιωάννου 99 στο Βασιλικό. Επιστρέφω.
1: Όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
2: Θέλω ένα κατάστημα που να τα έχει όλα.
3: Smart.
2: Να μην τρέχω από εδώ και από εκεί.
3: Smart.
2: Να βρίσκω και έπιπλα, αλλά όχι μόνο έπιπλα. Να έχει επιλογές για όλο το σπίτι και για όλη την οικογένεια.
3: Smart.
2: Το ξέρω ότι είμαι smart, αλλά δεν μου δίνεις τη λύση.
3: Smart Market. Αυτή είναι η λύση. Και έχει τις καλύτερες προσφορές. Ομπρέλα κήπου μόνο 24,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 69,99. Παπουτσοθήκη ξύλινη μόνο 49,99. Φριτέζα αέρος μόνο 74,99.
2: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε σένα.
4: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
5: Ζεστός καφές.
4: Κάτι καλύτερο.
5: Φρεσκοψημένος φωλιατοειδή.
4: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
5: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
4: Ω, σταμάτα.
5: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
4: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
5: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος τσατάλμπασης.
6: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
5: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
6: Φούρνος τσατάλμπασης. Εθνικής Εμφυλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
5: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
6: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις έναν λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
7: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Γεμίζουμε χρώμα,
9: άρωμα,
8: φρεσκάδα.
9: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
8: Στο Αγρόπολης.
9: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
8: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
9: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
8: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης, γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
10: Στα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
11: Καθημερινά, το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, ολόκληρο σούβλας, μόνο 7,5 ευρώ.
10: Τρίτη και Παρασκευή, ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
11: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
10: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
11: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 22 21 30 71 19.
10: Γιατί ξέρεις τι τρως.
12: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνδεσή μας.
13: Ας το, Δημητράκι μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
12: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
13: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
12: Για λέγε.
13: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
12: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
13: Μπούτρος Γιώργος.
11: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
13: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
11: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
13: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
11: Τηλέφωνο 22210-86-119.
13: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
14: Όχι ρε Τζενάκη, δεν γίνεται να είμαστε παντού μαζί. Στη δουλειά μαζί, στο σπίτι μαζί, στις βόλτες μαζί. Με πνίγεις, νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι, με το ροκάκι δεν έχω πρόβλημα που είμαστε παντού μαζί. Εννοείται, γιατί με τα ελαστικά του νιώθω ασφάλεια και ηρεμία. Ενώ μαζί σου πόσο στο πόβρε μωρό μου. Νιώθω ανασφάλεια, υψηλή πίεση ελαστικό και τα παίρνει το κρανίο μου στις λακκούβες. Ναι, μου στρίβει κυριολεκτικά. Ελαστικά Ροκάκης. Από το 1984 η κορυφαία επιλογή σε επώνυμα ελαστικά για on και off road εμπειρίες. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και τεράστια γκάμα σε ζάντες. Ελαστικά Ροκάκης. Λεωφόρος Καλικουτσίου 1, Οροπός. Και στο ipavlaroκάκης.gr.
15: evianews.com. 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις. Προστατέψτε τα μάτια σας με στυλ. Οπτικά Ματέ, Σαββανίδου Σαββίνα. Με τα καλύτερα και πιο επώνυμα brands κοντά σας με μεγάλες προσφορές σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Το πρώτο κατάστημα με οπτικά στον Οροπό, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες που θα καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά την όρασή σας. Οπτικά Ματέ, Σαββανίδου Σαββίνα. Πλατεία Ηρώων 2. Τηλέφωνο 2295030684.
16: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
17: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
16: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
17: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
16: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
17: Ε, ναι, αλλά θα χαθείς ευχάριστα, γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
16: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
17: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
16: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας, Νέας Λαμψάκου.
17: Τηλέφωνο 2221-026-001.
18: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις, είσαι καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο? Μην αγχώνεσαι καθόλου. Εμπιστέψου τις πιο σημαντικές σου στιγμές στα χέρια και την πολυετή εμπειρία της Χρυσάντας Τριανταφύλου για να εντυπωσιάσεις. Μπες τώρα στο e-shop της missvanity.gr και βρες αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία. Εντυπωσιακά νηφικά, πλήρη σετ βάπτισης, υπέροχα βραδινά φορέματα και ό,τι άλλο χρειαστείς, όλα με ένα κλικ. Κλείσε άμεσα το ραντεβού σου στο 2221-086-623 Χρυσάντα Τριανταφύλου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα με το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.missvanity.gr.
19: Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
20: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Γιώργος Σαμπάνης, Ρώτα. Είναι το Καλημέρα Live, Live 89,6, και στο www.live89.gr. Πάμε σε μερικές καλημέρες. Είμαι ο Πάνος Τσακάλης, μάλλον. Καλημέρα στην Ευγενία, καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στον Βασίλη, καλημέρα στον Κυριάκο. Οκ, Κυριάκος, όλα καλά. Εσείς, Viber 69-55-896-896, τηλέφωνο 2221-555-027. Επικοινωνούμε, τα λέμε όλα. Τα μυστικά θέλω σήμερα, τα ντοκουμέντα. Μαζί μας η Ενέρβεια, επίσημος συνεργάτης Προτέργεια. Η Ενέρβεια σας φέρνει πιο κοντά σε οικονομικές λύσεις για ρεύμα και αέριο. Σας βοηθάει να βρείτε το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Ενέρβεια. Άμεση εξυπηρέτηση, προσωπική υποστήριξη και αξιόπιστες λύσεις ενέργειας. Θα μας βρείτε Ορέστη Μακρύ 3 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 6937-392520. Ενέρβεια. Η ενέργεια στα μέτρα σας.

0: Ρίχτα, ρίχτα, σε μένα ρίχτα. Α, φωτιά στη νύχτα. Καλημέρα. Καλημέρα, ακριβώς 14 μετά τις 8. Θα πάμε τώρα στην Πορτογαλία. Τώρα θα μου πείτε τι να κάνουμε στην Πορτογαλία. Θα σας μιλήσω για τους Θηριανούς. Θέλετε να το ακούσετε πιο καθαρά. Για τους Θηριανούς. Λοιπόν, σάλλο στην Πορτογαλία από την αύξηση των Θηριανών. Των Θηριανών ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα. Μάλιστα, οι συγκεκριμένοι πηγαίνουν σε εκτινιάτρους για να τους εξετάσουν, λέει, τουλάχιστον. Κάτι που προκάλεσε την αντίδραση των γιατρών για τα ζώα και τους συγκεκριμένους τύπους, τέλος πάντων, που έβγαλαν και ανακοίνωση πως δεν είναι αυτοί αρμόδιοι για την υγεία τους. Ακούστε μέρος της ανακοίνωσης των κτηνιάτρων. Μετά την εμφάνιση έστω και σποραδικών ανθρώπων που υποστηρίζουν ότι ταυτίζονται με ορισμένα ζώα, υιοθετώντας γλώσσα, συμπεριφορές ή ρόλους σχετικά με τα ζώα και διεκδικούν κτηνιατρικές υπηρεσίες ως θηριάνθρωποι, ο Κτηνιατρικός Σύλλογος ενημερώνει. Σύμφωνα με τον νόμο, ο άνθρωπος που προσδιορίζεται ως ζώο είναι άνθρωπος.
1: Live FM 89,6. Φτιάξε διάθεση. Κάθε στιγμή. Κάθε μέρα.

συγκλονιστικός live 89,6. Λοιπόν, πρώτον, σε λίγο έχουμε γενέθλια. Δεύτερον, ερώτηση. Το Master Control είναι εδώ σήμερα. Αρχίζω να ανησυχώ πραγματικά και δεν ξέρω θα γίνει όμως. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Ειρήνη, καλημέρα. Τέλος πάντων, είπα. Γενέθλια σήμερα έχει η φίλη μου η Κατερίνα. Happy birthday.

0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι πολύχρονη και υγιής, έτσι.
1: Έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Live FM 89,6.
2: Κάτι παραπάνω από αυτό που ζούμε τώρα μη ζητήσεις, μη μου πεις.
1: Live FM 89,6.
3: Μα τι έκανα και νιώθω άδεια, τόσες ενοχές.
1: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
4: Ξέρεις που πάω όταν θέλω να φτιάξω το σπίτι, αλλά και τη διάθεσή μου?
5: Για καφέ?
4: Όχι, στο Smart Market.
5: Για έπιπλα, ε?
4: Όχι μόνο, εκεί θα βρεις τα πάντα. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, χαλιά, φωτιστικά, παιχνίδια για τα παιδιά, είδη σπιτιού, μέχρι και εποχιακά. Τρεις ολόκληροι όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
5: Οπότε πας για ένα πράγμα και φεύγεις με τα πάντα.
4: Ακριβώς, γιατί το Smart Market δεν είναι απλά κατάστημα. Είναι προορισμός για όλη την οικογένεια.
6: Smart Market στη Χαλκίδα.
4: Έλα να εξερευνήσεις και τους τρεις ορόφους.
6: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Από το 1967, κοντά στην πόλη σου. Κοντά σε εσένα.
7: Η μουσική ενώνει κόσμους και η φωνή της Κυριακής Βλαχογιάννη τους ταξιδεύει όλους. Στιγμή Ονειροπόλα. Μια μοναδική μουσική παράσταση από τη μαγεία της όπερας ως το πάθος του λαϊκού τραγουδιού. Μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη συνέστημα, μελωδίες και μεγάλες ερμηνείες που θα μείνουν αξεχαστές. Σάββατο 30 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Ορέστη Μακρύ. Στιγμή Ονειροπόλα με την Κυριακή Βλαχογιάννη. Να είστε εκεί.
8: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
7: Στις μελέτες, στις κατασκευές, στη διαχρονικότητα και την ποιότητα των κατασκευών, μία εταιρεία υπερισχύει. Τεχνική εταιρεία Πέτρος και Ευστάθιος Δέδες. Από το 1970 στον χώρο των κατασκευαστικών εργασιών κτηρίων, των ανακαινήσεων και των επισκευών, ξεχωρίζουμε για τις πρωτοποριακές μας ιδέες, την εξειδίκευση στην ενεργειακή απόδοση κτηρίων, την αμεσότητα και την τεχνογνωσία μας. Οικοδομούμε το μέλλον με ποιότητα, αξιοπιστία και αμέριστο σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Τεχνική εταιρεία Πέτρος και Ευστάθιος Δέδες. Κάλαμος Αττικής. Τηλέφωνα 22950-81920 και 693-9272-705. Έργα του σήμερα για κατασκευές του μέλλοντος.
9: Μετά το κέντρο της Αθήνας, το αρωματοπωλείο Aromain ήρθε και στο κέντρο της Χαλκίδας. Aromain ανακάλυψε πάνω από 500 γυναικεία και ανδρικά αρώματα Eau de Parfum, έξτρα ενισχυμένα, καθώς και νης αρώματα για εσένα που αναζητάς κάτι πιο ιδιαίτερο. Επίλεξε ανάμεσα σε 30 ml με 7 ευρώ, 50 ml με 10 ευρώ ή 100 ml με 15 ευρώ. Aromain, Πανόρμου Αθήνα και τώρα νέο κατάστημα Αβάντων 61 στη Χαλκίδα. Κίδα. Τηλέφωνο 22210-74700 και e-shop www.aromain.gr. Aromain δεν μοιάζει με τα άλλα. Ταιριάζει σε εσένα.
10: Αδερφέ, τι θα γίνει με την πόρτα?
11: Πού να ξέρω, εφευρέτης είμαι. Να φωνάζω Αντώνη και να λιγοκλίνει.
10: Βρε μπάσκε.
11: Όχι μπάσκε, κρινείς γουτ, ναι. Κρινής Γουτ. Ξυλουργικές εργασίες, κουζίνες, ντουλάπες, κουφώματα, πόρτες, χοντρεμπόριο ξυλίας και όλα αυτά στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Άριστα συστήματα και πολυετή εμπειρία. Τοποθέτηση με ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Εκεί είναι η διαφορά.
10: Κρινής Γουτ. Στη διασταύρωση δροσιά στη Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-89352 και 6932-999-466.
11: Γι' αυτό μην ψάχνετε φευρέτες.
10: Για κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα, κούφωμα, εκεί θα πας.
6: Evianews.com 24 ώρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον νομό και όχι μόνο. Κάτσε να μάθεις. Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Μπουστόζο. Η εξαιρετική ποιότητα καφέ. Ποικιλία χυμών. Τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γουστόζο την πρώτη σου επιλογή. Μέρα σου. Μπουστόζο. Η εξαιρετική ποιότητα καφέ. Ποικιλία χυμών. Τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γουστόζο την πρώτη σου επιλογή.

0: υγειά σου στα χέρια σου. Κάλεσέ μας σήμερα στο 210-260-2635 και φτιάξε το δικό σου ενεργειακό μέλλον.
1: Φίλε, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
2: Φουλ!
1: Και πού βάζεις κάψιμο?
2: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη. Φουλ!
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
3: Υγραέριο από την Coral Gas.
1: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
1: Στη Δροσιά Χαλκίδας και στον Περιφερειακό Αγίας Παρασκευής, αριστερά προς Πανόραμα.
3: Τηλέφωνο 22210-99-555.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
3: Εγγύηση ποιότητας,
1: εγγύηση ποσότητας.
4: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες.
5: Ακούτε Live FM 89,6.
4: Μόνο επιτυχίες.
6: Τον ακούω παντού.
5: Live FM 89,6.
4: Όλες οι επιτυχίες
5: παίζουν εδώ.
4: Παίζει αυτό που σου αρέσει.
5: Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Ζήσε. Ζήσε. Στο ρυθμό του.
1: 89,6. Όλη η Χαλκίδα στο πρωινό.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Τι ωραία μουσική που παίζουμε σήμερα, έτσι. Και κάθε μέρα θα μου πείτε βέβαια, αλλά σήμερα ιδιαίτερα παίζουμε πολύ ωραία μουσική. Η φίλη μου η Γαριφαλιά έχει ξεκαρδιστεί στα γέλια, πραγματικά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Μίνα. Γεια σου Μίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι το πρωινό του Live 89,6. Καλημέρα Live. Τι σας έχω? Ώρα καφέ αυτή τη στιγμή και γεύσεων βεβαίως. Όταν θα λύσεις κάτι χορταστικό και ξεπέρασε απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις. Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς. Και αλμυρές ή γλυκές κρέπες. Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee Αγίου Ιωάννου 99 στο Βασιλικό. Τα φιλιά μου και εκεί. Τι σας έχω? Μου λέει μια φίλη ακροάτρια πριν λίγο. Μου λέει θέλω να ακούσω λογαριασμό. Εγώ θέλω να ακούσω σημάδι. Όχι, μου λέει το λογαριασμό. Μπορώ να σκαλάσω κατήρι σε λίγο όμως.

Hozier, το Sweet. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι τόση μουσική δεν ακούσαμε πραγματικά ποτέ. Καλημέρα εγώ. Θέλω τώρα να σας πάω στον Καναδά. Εκεί θα βρούμε τη Ματίλντα. Καλημέρα από την Ελλάδα, την αγάπη μας. Πολλά φιλιά. Θα επιστρέψουμε Χαλκίδα. Θα σπάω στη Φούλη και το Διονύση. Γιατί τα κάνω όλα αυτά? Έλατε. Μάλλον γιατί το λογαριασμό τελικά τον πληρώσαμε.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω να πάμε Smart Market.
2: Πάλι. Πήραμε καναπέ πριν ένα μήνα.
1: Δεν πάμε για καναπέ.
2: Α, okay. Άρα τραπεζαρία.
1: Ούτε. Έλα και θα δεις.
2: Μισό. Τι γίνεται εδώ μέσα. Έχει και χαλιά και φωτιστικά και παιχνίδια.
1: Και είδη σπιτιού και εποχιακά. Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
2: Δηλαδή δεν είναι μόνο για έπιπλα τελικά.
1: Όχι. Είναι το πολυκατάστημα της πόλης μας.
2: Και πόσο μεγάλο είναι.
1: Τρεις όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Okay, τώρα εξηγείτε γιατί όλοι εδώ μέσα ψωνίζουν τα πάντα από ένα μέρος. Smart Market Χαλκίδα. Ένα πολυκατάστημα για όλη την οικογένεια, κάτω από μία στέγη.
3: Smart Market. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε εσένα. Του Ομίλου Κρυμάτογλου.
4: Ιστορικά να το δεις, με τη MediaStrom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου MediaStrom αλλάζει η ψυχολογία σου.
5: Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
6: MediaStrom. Enjoy the sleep intelligence.
7: MediaStrom Χαλκίδας. Ελευθερίου Βενιζέλου 60 και Παπασκιαδά Γωνία.
8: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε! Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία.

0: ρωφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια! Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
1: Καλή, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22-210-60-600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε!
2: Ψάχνετε τη λύση για οικονομικότερη θέρμανση και ψύξη σταθερά και για πάντα? Στην Energon Ελλάς τη βρήκατε. Αντλίες θερμότητας Energon για υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα απλά και μόνο με τον αέρα. Πείτε τέλος στο πετρέλαιο και βάλτε στο χώρο σας μια κομψή και ελαφριά κατασκευή, αθόρυβη και κατάλληλη για όλα τα συστήματα καλωριφέρ παλιά και νέα, με δεκαετή εγγύηση και με επιδότηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Energon Ελλάς, Γενική Αντιπροσωπεία Ελλάδος. Αρεθούση 44, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-22370. Energon Ελλάς. Η σταθερή σας ενέργεια για πάντα.
3: Φιλενάδα, παγώσαμε φέτος το χειμώνα.
4: Εμείς πάλι σκάσαμε.
3: Μα πώς? Αφού βάλαμε λέβητα φυσικού αερίου και έχουμε και θέρμανση και ζεστό νερό 24 ώρες το 24ωρο και πολύ οικονομικά. Και για πες, από πού?
4: Μα τι ρωτάς? Από την Diana Solar φυσικά.
3: Αυτή με τους ηλιακούς?
4: Μα ναι, οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα.
3: Δηλαδή,
4: έρχεται μηχανικός στο σπίτι σου, βλέπει και σου προτείνει το καλύτερο σύστημα θέρμανσης για σένα. Αναλαμβάνουν τις αιτήσεις, τη μελέτη και την εγκατάσταση και εσύ δεν ασχολείσαι με τίποτα.
3: Κι εγώ που δεν έχω φυσικό αέριο.
4: Έχουν και αντλίες θερμότητας και συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα.
3: Στον Άγιο Νικόλαο στο Μπούρτζι δεν είναι?
4: Το εργοστάσιο. Τώρα θα τους βρεις και στη Χαλκίδα, στο νέο τους κατάστημα στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 και στα τηλέφωνα 22210-21888 και 22210-53760. Καλή που πας!
3: Στη Diana Solar φυσικά! Τρέχω να προλάβω!
5: Πήρες βάουτσερ επιδότησης για ηλιακό θερμοσύμφωνα ή αντλία θερμότητας? Έλα στην Diana και εξαργύρωσέ το.
6: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
5: Ζεστός καφές.
6: Κάτι καλύτερο.
5: Φρεσκοψημένος φολιατοειδή.
6: Ναι, ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
5: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
6: Ω, σταμάτα.
5: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
6: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
5: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος τσατάλμπασης.
7: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
5: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
7: Φούρνος τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωση και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
5: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
7: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
8: Στα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
9: Καθημερινά, το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, ολόκληρο σούβλας, μόνο 7,5 ευρώ.
8: Τρίτη και Παρασκευή, ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
9: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
8: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
9: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 2221. 30-71-19.
8: Γιατί ξέρεις τι τρως.

0: Παίζει αυτό που σου αρέσει.
1: Παίζει μόνο επιτυχίες.
0: Live FM 89,6.
2: Καλημέρα πάνω.

0: Νομίζω ότι σήμερα κυριολεκτικά κάνουμε το γύρο του κόσμου. Πραγματικά σας το λέω αυτό και...
1: Μπράβο Πάνο, μη σταματάς.
0: Έλα, μη με μπερδεύεις τέτοια ώρα τέλος πάντων, δεν υπάρχει λόγος. Καλημέρα λοιπόν, επικοινωνήστε μαζί μας 6955-896-896. Είναι αριθμός Viber αυτός, έτσι. Τηλεφωνήστε μου επίσης στο 2021-555-027. Μαζί μας η Ενέργεια, επίσημος συνεργάτης Προτέργεια. Η Ενέργεια μας φέρνει πιο κοντά, όπως επίσης και η Ενέργεια, σε οικονομικές λύσεις για ρεύμα αλλά και αέριο. Μας βοηθάει να βρούμε το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής μας. Ενέργεια. Άμεση εξυπηρέτηση, προσωπική υποστήριξη και αξιόπιστες λύσεις ενέργειας. Θα μας βρείτε ωραία στη Μακρύ 3 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 6937-392520 ή ψάξτε το στο διαδίκτυο. Ενέργεια. Η ενέργεια στα χέρια μας. Καλό, πολύ καλό. Καλώς ήρθατε λοιπόν

Λάθος σου. Λάθος σου πραγματικά. Λύστε μια απορία όμως τώρα. Όλοι όμως έτσι. Μια απορία έχω μεγάλη. Τόσο πολύ αγαπάτε. Μα τόσο πολύ τέλος πάντων. Αγάπη υπερβολική που λένε. Ναι, κάπως έτσι. Μα... Ωραία μέρα. Πάμε σε Παναγιώτα Βλαντή. Κάποιοι πρώην συντροφοί μου δεν απολαμβάνουν τις επιτυχίες μου, είπε η Παναγιώτα. Η ηθοποιός κάνοντας αναδρομή στην εκπομπή του Ρένου Χαραλαμπίδη υποστηρίζει ότι υπάρχει μια απόσταση μεταξύ της προσωπικής και επαγγελματικής της ζωής, μάλιστα. Όπως είπε, στις μεγάλες μου επιτυχίες εγώ προσωπικά δεν ήμουν καλά. Κάποιοι συντροφοί μου απολάμβαναν τις επιτυχίες μου και κάποιοι καθόλου. Μου είχε τύχει, είπε, να μην σέβονται τη δουλειά μου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρεις, Παναγιώτα, δηλαδή στο ενδεχόμενο που δεν σέβονται τη δουλειά σου, γεια σας. Σωστά. Ελάτε λοιπόν 2021 5 5 5 027.

0: Live FM 89,6.
1: Και εγώ με από το μάτιό σου το πειθώ να βρέχω.
0: Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Η ώρα είναι 9:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπολείο της Αργυρός.
2: Μαστρογιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
2: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
3: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει.
6: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι.
5: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμυρη.
6: Το βλέπω.
5: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς.
6: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρροφο είναι.
5: Να δοκιμάσω.
6: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα.
5: Deal.
1: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
7: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
1: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
7: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
8: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
1: Όταν δύο αγαπημένα στέκια γίνονται ένα, τότε η διασκέδαση αλλάζει επίπεδο. Το Magiac All Day Exclusive Bar και το εστιατόριο Μπουνόρος σας υποδέχονται στον ίδιο χώρο και δημιουργούν μια εμπειρία που ξεκινά από νωρίς και φτάνει μέχρι αργά το βράδυ. Χαλαρό All Day κλίμα δίπλα στη θάλασσα, εκλεκτές κοπές κρέατος και προσεγμένες γεύσεις από την κουζίνα του Μπουνόρος μαζί με signature cocktails και δροσερά ποτά από το Magiac. Ένας χώρος, δύο διαφορετικοί κόσμοι που συναντιούνται στο ίδιο σημείο. Μαγιάκ All Day Exclusive Bar και εστιατόριο Μπουνόρος στην παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις καλέστε στο 22210-32879. Ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας.
9: evianews.com 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Κάτσε να μάθεις.
10: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε. Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1900 σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε. Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1900

0: Ορφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις Οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
1: Ο Όμιλος Κρυμάτογλου, με 60 χρόνια συνεχούς παρουσίας και προσφοράς, γιορτάζει με δράσεις που κάνουν τη διαφορά. Την Κυριακή 24 Μαΐου, στις 11 το πρωί, στην παραλία Ροδιές, διοργανώνει εθελοντικό καθαρισμό, στέλνοντας ένα μήνυμα ευθύνης και φροντίδας για το περιβάλλον. Γιατί ο τόπος μας είναι κομμάτι της ζωής μας. Αν θέλεις, έλα και εσύ μαζί μας. Όμιλος Κρυμάτογλου. 60 χρόνια κοντά στην πόλη μας, κοντά σε εσένα. Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
0: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του, στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950 42427.
2: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
3: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη, κάθε μέρα, στο μεζεδοπολείο της Αργυρός.
2: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
3: Μεζεδοπολείο της Αργυρός, Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
2: Τηλέφωνο 22210-86878 και με takeaway από τη 1 το μεσημέρι.
3: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
4: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
5: Τον ακούω παντού.
4: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: Καλώ σα βρήκα λοιπόν. Σήμερα όμως έχουμε τριπλά πραγματικά γενέθλια. Στην αρχή ακούσατε τι έγινε με τα γενέθλια που είχαμε λίγο νωρίτερα. Όμως γενέθλια έχει και ο George Best. Γεια σου Γιώργο μου, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και στον Κωνσταντίνο, που σημαίνει δηλαδή πάμε. Happy, happy birthday to you. Live 89,6.
1: Ωραία μας ο Θεός. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Τι κάνεις, Νίνο Ζόζεφιν. Λοιπόν, σε πολύ λίγο τα λόγια του σοβού της εκπομπής, όμως και σήμερα μαζί μας είχαμε την Ενέρβεια, επίσημο συνεργάτη της Προτέργεια. Η Ενέρβεια σας φέρνει πιο κοντά σε οικονομικές λύσεις για ρεύμα και αέριο. Σας βοηθάει να βρείτε το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Ενέρβεια. Άμεση εξυπηρέτηση, προσωπική υποστήριξη και αξιόπιστες λύσεις ενέργειας. Θα μας βρείτε ώρα στη Μαγρή 3 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 6937-392520. Ενέρβεια. Η ενέργεια στα μέτρα σας.
1: Παίζει αυτό που σου αρέσει. Live FM 89,6.

Γεωργία, Γογό, Μαριάννα, Λεμονιά. Φτάσαμε στο τέλος. Ήρθε η στιγμή για τα λόγια του ζωβού της εκπομπής. Παρουσίασε ο Πάνος Τσαχέλης. Πιθανότατα. Και πάλι μαζί αύριο το πρωί στις 7 παρατέταρτο εδώ. Δεν έχετε να πάτε πουθενά, η καλύτερη μουσική έρχεται. Σήμερα στα λόγια του σοφού της εκπομπής, Ευγένη Κεσέγεφ, Ρώσος συγγραφέας, είχε πει: για να διαφοροποιηθούμε από τους άλλους πρέπει να έχουμε κάτι κοινό. Καλημέρα Ελλάδα!

0: οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ξέρεις που πάω όταν θέλω να φτιάξω το σπίτι, αλλά και τη διάθεσή μου?
2: Για καφέ?
1: Όχι, στο Smart Market.
2: Για έπιπλα, ε!
1: Όχι μόνο, εκεί θα βρεις τα πάντα. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, χαλιά, φωτιστικά, παιχνίδια για τα παιδιά, είδη σπιτιού, μέχρι και εποχιακά. Τρεις ολόκληροι όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Οπότε πας για ένα πράγμα και φεύγεις με τα πάντα.
1: Ακριβώς, γιατί το Smart Market δεν είναι απλά κατάστημα. Είναι προορισμός για όλη την οικογένεια.
3: Smart Market στη Χαλκίδα.
1: Έλα να εξερευνήσεις και τους τρεις ορόφους.
3: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Από το 1967, κοντά στην πόλη σου. Κοντά σε εσένα.
4: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι, δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950-36892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
6: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
7: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνθεσή μας.
8: Άστο, Δημητράκη μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
7: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
8: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
7: Για λέγε, για λέγε.
8: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
7: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
8: Μπούτρος Γιώργος.
9: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
8: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
9: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
8: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
9: Τηλέφωνο 22210-86-119.
8: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
10: Γεμίζουμε χρώμα,
11: άρωμα,
10: φρεσκάδα.
11: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
10: Στο Αγρόπολης.
11: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
10: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
11: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
10: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης, γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
12: Ελαστικά Ροκάκης, γιατί δεν είναι απλά ροκ. Είναι Ροκάκης. Ροκάκης και έρχομαι στα ίσα μου. Ροκάκης και μαρσάρο και ζαντάρο και τζαμάρο και ντριφτάρο και σε άσφαλτο και σε χώμα. Παντού μαζί, ασφαλός και απροβλημάτιστος.
13: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
14: Προστατέψτε τα μάτια σας με στυλ. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Με τα καλύτερα και πιο επώνυμα brands κοντά σας με μεγάλες προσφορές σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Το πρώτο κατάστημα με οπτικά στον Οροπό, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες που θα καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά την όρασή σας. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Πλατεία Ηρώων 2. Τηλέφωνο 22950 30684.
1: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
2: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
1: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
2: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
1: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
2: Ε, ναι. Αλλά θα χαθείς ευχάριστα, γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
1: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
2: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
1: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας, Νέας Λαμψάκου.
2: Τηλέφωνο 2221-026-001.
5: Συγγνώμη, μπορώ να έχω ηλιακούς θερμοσύφωνες με 10 χρόνια εγγύηση και δωρεάν μεταφορικά? Με τα ηλιακά συστήματα Hercules, φυσικά και μπορώ. Κάλεσε τώρα στο 22950-36892 ή μπες στο hercules-solar.gr.
0: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: 96. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Θέλω ένα κατάστημα που να τα έχει όλα.
0: Smart.
1: Να μην τρέχω από εδώ και από εκεί.
0: Smart.
1: Να βρίσκω και έπιπλα, αλλά όχι μόνο έπιπλα. Να έχει επιλογές για όλο το σπίτι και για όλη την οικογένεια.
0: Smart.
1: Το ξέρω ότι είμαι smart, αλλά δεν μου δίνεις τη λύση.
0: Smart Market. Αυτή είναι η λύση. Και έχει τις καλύτερες προσφορές. Ομπρέλα κήπου μόνο 24,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 69,99. Παπουτσοθήκη ξύλινη μόνο 49,99. Φριτέζα αέρος μόνο 74,99.
1: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε σένα.
2: Η μουσική ενώνει κόσμους και η φωνή της Κυριακής Βλαχογιάννη τους ταξιδεύει όλους. Στιγμή Ονειροπόλα. Μια μοναδική μουσική παράσταση. Από τη μαγεία της όπερας ως το πάθος του λαϊκού τραγουδιού. Μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη συνέστημα, μελωδίες και μεγάλες ερμηνείες που θα μείνουν αξεχαστές. Σάββατο 30 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Ορέστη Μακρύ. Στιγμή Ονειροπόλα με την Κυριακή Βλαχογιάννη. Να είστε εκεί.
3: Μετά το κέντρο της Αθήνας, το αρωματοπωλείο Aromain ήρθε και στο κέντρο της Χαλκίδας. Aromain ανακάλυψε πάνω από 500 γυναικεία και ανδρικά αρώματα Eau de Parfum, έξτρα ενισχυμένα, καθώς και νης αρώματα για εσένα που αναζητάς κάτι πιο ιδιαίτερο. Επίλεξε ανάμεσα σε 30 ml με 7 ευρώ, 50 ml με 10 ευρώ ή 100 ml με 15 ευρώ. Aromain, Πανόρμου Αθήνα και τώρα νέο κατάστημα Avanton 61 στη Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-74700 και e-shop www.aromain.gr. Aromain δεν μοιάζει με τα άλλα. Ταιριάζει σε εσένα.
2: Στις μελέτες, στις κατασκευές, στη διαχρονικότητα και την ποιότητα των κατασκευών, μία εταιρεία υπερισχύει. Τεχνική εταιρεία Πέτρος και Ευστάθιος Δέδες. Από το 1970 στον χώρο των κατασκευαστικών εργασιών κτηρίων, των ανακαινήσεων και των επισκευών, ξεχωρίζουμε για τις πρωτοποριακές μας ιδέες, την εξειδίκευση στην ενεργειακή απόδοση κτηρίων, την αμεσότητα και την τεχνογνωσία μας. Οικοδομούμε το μέλλον με ποιότητα, αξιοπιστία και αμέριστο σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Τεχνική εταιρεία Πέτρος και Ευστάθιος Δέδες. Κάλαμος Αττικής. Τηλέφωνα 22950 81920 και 693-9272-705. Έργα του σήμερα για κατασκευές του μέλλοντος.
4: Χρειάζεστε τα φώτα μας. Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό. Παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22950 30 082 και 22950 75 278.
5: Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Γκουστόζο. Η εξαιρετική ποιότητα καφέ. Ποικιλία χυμών. Τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γκουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις τη μέρα. Γκουστόζο. 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22950 79845. Γκουστόζο. Είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί.
6: Ένα ζευγάρι που γίνεται
7: είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί.
6: Ένα ζευγάρι που γίνεται

0: 100 ευρώ. Τηλέφωνο 2221-086-623. Χρυσάντα Τριανταφύλου. Για τις στιγμές που ομορφαίνουν τη ζωή. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
1: Αν στα θαλασσινά λέτε ναι, στους καλούς θαλασσινούς μεζέδες λέτε ναι, στο φρέσκο ψάρι λέτε ναι, τότε ναι, στο θαλάμιο ζερί. Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν εκλεκτούς θαλασσινούς μεζέδες φτιαγμένους καθημερινά με τα πιο αγνά υλικά, φρέσκο ψάρι σε πλούσιες χορταστικές μερίδες, απογειώνοντας τις μοναδικές γεύσεις τους με ένα ποτήρι κρασί, μουζάκι ή τσίπουρο. Σε ένα ειδηλιακό περιβάλλον δίπλα στο κύμα, απογειώστε τις αισθήσεις με τις υπέροχες γεύσεις και την άψογη εξυπηρέτηση που δεν αλλάζεται. Το Θαλάμιο Ζερί. Εθνική Συμφιλίωση 78, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-074-442. Πειρασμός θαλασσινών γεύσεων και όχι μόνο.
0: Κάθε μέρα η τιμή του ρεύματος ανεβαίνει, αλλά ο ήλιος είναι πάντα εκεί για όλους μας. Στην ΚΑΠΕ Ενεργειακή εγκαθιστούμε για εσάς αυτόνομα φωτοβολταϊκά με υποστήριξη δικτύου. Εξοικονομήστε χρήματα, προστατεύστε το περιβάλλον και κοιμηθείτε ήσυχοι. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Αυτόνομη ενέργεια. Από τον ήλιο. Καλέστε στο 210-260-2635 και ενημερωθείτε σήμερα.
2: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
3: Τον ακούω παντού.
2: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ξέρεις που πάω όταν θέλω να φτιάξω το σπίτι, αλλά και τη διάθεσή μου?
2: Για καφέ?
1: Όχι, στο Smart Market.
2: Για έπιπλα, ε!
1: Όχι μόνο, εκεί θα βρεις τα πάντα. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, χαλιά, φωτιστικά, παιχνίδια για τα παιδιά, είδη σπιτιού, μέχρι και εποχιακά. Τρεις ολόκληροι όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Οπότε πας για ένα πράγμα και φεύγεις με τα πάντα.
1: Ακριβώς, γιατί το Smart Market δεν είναι απλά κατάστημα. Είναι προορισμός για όλη την οικογένεια.
3: Smart Market στη Χαλκίδα.
1: Έλα να εξερευνήσεις και τους τρεις ορόφους.
3: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Από το 1967, κοντά στην πόλη σου. Κοντά σε εσένα.
4: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε. Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα. Την έχω άμεσα με τον delivery. Coffee Lab, ό,τι και αν θελήσω, το απολαμβάνω στη στιγμή. Κρέπες, ποικιλιακούς καφέδες, γευστικά κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια! Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
6: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom αλλάζει η ψυχολογία σου. Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
7: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
1: Media Strom Χαλκίδας. Ελευθερίου Βενιζέλου 60 και Παπασκιαδά Γωνία.
8: Καλή, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε.
9: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί πρωί.
1: Ζεστός καφές.
9: Κάτι καλύτερο.
1: Φρεσκοψημένος φωλιατοειδή.
9: Ναι, ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
1: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
9: Ω, σταμάτα.
1: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
9: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά σιγά.
1: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος τσατάλμπασης.
9: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
1: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
9: Φούρνος τσατάλμπασης. Εθνικής Εμφυλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
1: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
9: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
10: Γερές κατασκευές άψογης αισθητικής με τα ποιοτικότερα υλικά. Οικοδομικές επιχειρήσεις Γεωργίου Κιτίνου.
11: Κατασκευή και πώληση διαμερισμάτων, καταστημάτων και γραφείων σε Χαλκίδα και Αρτάκη με τις πλέον σύγχρονες κατασκευαστικές προδιαγραφές.
10: Πολυετής εμπειρία, ταχύτητα και αξιοπιστία στη δόμηση. Αντιπαροχή κατοικιών με τον καλύτερο διακανονισμό της αγοράς.
11: Οικοδομικές επιχειρήσεις Γεωργίου Κιτίνου. Η διακριτική πολυτέλεια και το κομψό στυλ δημιουργούν ένα περιβάλλον άνεσης και σωστής ποιότητας κατασκευής. Οικοδομικές επιχειρήσεις Γεωργίου Κιτίνου. Φαβιέρου 14, Χαλκίδα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 21 0 83 745 και 75 845.
12: Diana Solar, η κορυφαία εταιρεία που 40 χρόνια πρωτοπορεί στο σχεδιασμό και στην κατασκευή ηλιακών θερμοσιφώνων. Ηλιακοί θερμοσίφωνες υψηλής απόδοσης και αισθητικής, σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, εξαγωγές σε 10 χώρες. Diana Solar, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση και ψύξη, όπως αντλίες θερμότητας και λέβητες φυσικού αερίου για κάθε σπίτι και επαγγελματικό χώρο. Έμπειρο προσωπικό από εξειδικευμένους μηχανολόγους μηχανικούς αναλαμβάνουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σας υποδεχόμαστε στο νέο εκθεσιακό μας χώρο στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 στη Χαλκίδα και στο εργοστάσιο κατασκευής στον Άγιο Νικόλαο Μπούρτζη. Τηλέφωνο έκθεσης 22210-21888. Τηλέφωνο εργοστασίου 22210-53760. Βρείτε μας στο site www.dianapavlasolar.gr. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις για τα προγράμματα Εξοικονομώ και Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Diana Solar, η κορυφαία επιλογή στην ενέργεια. Πήρες βάουτσερ επιδότησης για ηλιακό θερμοσύμφωνα ή αντλία θερμότητας? Έλα στην Diana και εξαργύρωσέ το.
13: Τα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
14: Καθημερινά το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Ολόκληρο σούβλας, μόνο 7,5 ευρώ.
13: Τρίτη και Παρασκευή, ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
14: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
13: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
14: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 2221 30 71 19.
13: Γιατί ξέρεις τι τρως.
0: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά, σκοτάδι και ρημιά.
0: Live FM 89,6.
1: Τι να πω και τι να πεις, δεν μπορώ και δεν μπορείς.
0: Live FM 89,6.

0: 96. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Η ώρα είναι 11:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
2: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει!
3: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι!
2: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμυρη.
3: Το βλέπω!
2: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς!
3: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι!
2: Να δοκιμάσω!
3: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα!
2: Deal!
1: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
4: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
1: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
4: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
5: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
6: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
5: Δηλαδή αντέχει.
6: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες.
4: B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
8: Η μουσική ενώνει κόσμους και η φωνή της Κυριακής Βλαχογιάννη τους ταξιδεύει όλους. Στιγμή Ονειροπόλα. Μια μοναδική μουσική παράσταση από τη μαγεία της όπερας ως το πάθος του λαϊκού τραγουδιού. Μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη συνέστημα, μελωδίες και μεγάλες ερμηνείες που θα μείνουν αξέχαστες. Σάββατο 30 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Ορέστη Μακρύ. Στιγμή Ονειροπόλα με την Κυριακή Βλαχογιάννη. Να είστε εκεί. Πίτος Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
9: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποίησης είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950-42-427.
10: Φίλες, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
11: Φουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
12: Υγραέριο από την Coral Gas.
10: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
10: Στη Δροσιά Χαλκίδας και στον Περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα.
12: Τηλέφωνο 2210-99-555.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
12: Εγγύηση ποιότητας.
10: Εγγύηση ποσότητας.
1: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
13: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε.
8: ζει ακόμη. Κάθε μέρα στο μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
1: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
8: Μεζεδοπωλείο της Αργυρός. Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
1: Τηλέφωνο 22210-86878 και με takeaway από τη μία το μεσημέρι.
8: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
13: Γιώργο μας.
14: Καλημέρα, πάνω τα καλή.
1: Way από τη μία το μεσημέρι.
8: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
13: Γιώργο μας.
14: Καλημέρα, πάνω τα καλή.
13: Λεβέντη μου και αλήθεια.

0: Εννοείται ζούμε περισσότερο γιατί έχουμε το καλύτερο μέρος.
1: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
2: Τον ακούω παντού.
1: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω να πάμε Smart Market.
2: Πάλι. Πήραμε καναπέ πριν ένα μήνα.
1: Δεν πάμε για καναπέ.
2: Α, okay. Άρα τραπεζαρία.
1: Ούτε. Έλα και θα δεις.
2: Μισό. Τι γίνεται εδώ μέσα? Έχει και χαλιά και φωτιστικά και παιχνίδια.
1: Και είδη σπιτιού και εποχιακά. Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
2: Δηλαδή δεν είναι μόνο για έπιπλα τελικά?
1: Όχι. Είναι το πολυκατάστημα της πόλης μας.
2: Και πόσο μεγάλο είναι?
1: Τρεις όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Okay, τώρα εξηγείτε γιατί όλοι εδώ μέσα ψωνίζουν τα πάντα από ένα μέρος. Smart Market Χαλκίδα. Ένα πολυκατάστημα για όλη την οικογένεια, κάτω από μία στέγη.
1: Smart Market. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε εσένα. Του Ομίλου Κρυμάτογλου.
3: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι, δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
4: Γεμίζουμε χρώμα,
5: άρωμα,
4: φρεσκάδα.
5: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
4: Στο Αγρόπολης.
5: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
4: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk. Ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
5: Αγρόπολης. Η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
4: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210 85 080. Αγρόπολης. Γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
6: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνδεσή μας.
1: Ας το, Δημητράκι μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
6: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
1: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
6: Για λέγε, για λέγε.
1: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
6: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
1: Μπούτρος Γιώργος.
7: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
1: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
7: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
1: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
7: Τηλέφωνο 22210 86 119.
1: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
8: Ε, όχι ρε Τζενάκη, δεν γίνεται να είμαστε παντού μαζί. Στη δουλειά μαζί, στο σπίτι μαζί, στις βόλτες μαζί. Με πνίγεις, νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι, με το ρογκάκι δεν έχω πρόβλημα που είμαστε παντού μαζί? Εννοείται, γιατί με τα ελαστικά του νιώθω ασφάλεια και ηρεμία. Ενώ μαζί σου πόσο στο πόβρε μωρό μου. Νιώθω ανασφάλεια, υψηλή πίεση ελαστικό και τα παίρνει το κρανίο μου στις λακκούβες. Ναι, μου στρίβει κυριολεκτικά. Ελαστικά Ροκάκης. Από το 1984 η κορυφαία επιλογή σε επώνυμα ελαστικά για on και off road εμπειρίες. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και τεράστια γκάμα σε ζάντες. Ελαστικά Ροκάκης. Λεωφόρος Καλικουτσίου 1, Οροπός. Και στο ipavlaroκάκης.gr.
9: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
10: Προστατέψτε τα μάτια σας με στυλ. Οπτικά Ματέ Σαβανίδου Σαβίνα. Με τα καλύτερα και πιο επώνυμα brands κοντά σας με μεγάλες προσφορές σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Το πρώτο κατάστημα με οπτικά στον Οροπό, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες που θα καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά την όρασή σας. Οπτικά Ματέ Σαβανίδου Σαβίνα. Πλατεία Ηρώων 2. Τηλέφωνο 2295 0 30 684.
11: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις, είσαι καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Εμπιστέψου τις πιο σημαντικές σου στιγμές στα χέρια και την πολυετή εμπειρία της Χρυσάντας Τριανταφύλου για να εντυπωσιάσεις. Μπες τώρα στο e-shop της missvanity.gr και βρες αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία. Εντυπωσιακά νηφικά, πλήρη σετ βάπτισης, υπέροχα βραδινά φορέματα και ό,τι άλλο χρειαστείς, όλα με ένα κλικ. Κλείσε άμεσα το ραντεβού σου στο 22 21 086 623. Χρυσάντα Τριανταφύλου. Αλλά και σε όλη την Ελλάδα με το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.missvanity.gr.
12: Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
13: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
14: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας?
13: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
14: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
13: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
14: Ε, ναι, αλλά θα χαθείς ευχάριστα, γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
13: Τέλειο! Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
14: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
13: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας, Νέας Λαμψάκου.
14: Τηλέφωνο 22 21 0 26 001.
2: Χρειάζεσαι έναν ήρωα που θα σου κρατά ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι δωρεάν από τον ήλιο. Τα ηλιακά συστήματα Hercules γίνονται ο ήρωάς σου. Κάλεσε τώρα στο 22 950 36 892 ή μπες στο hercules-solar.gr.
15: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: Επιτυχίες.
1: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Η θετική σου ενέργεια. Η θετική σου ενέργεια.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Live FM 89,6. Φτιάξε διάθεση κάθε στιγμή, κάθε μέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: 92,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Θέλω να πάμε Smart Market.
2: Πάλι! Πήραμε καναπέ πριν ένα μήνα.
1: Δεν πάμε για καναπέ.
2: Α, okay. Άρα τραπεζαρία.
1: Ούτε. Έλα και θα δεις.
2: Μισό. Τι γίνεται εδώ μέσα. Έχει και χαλιά και φωτιστικά και παιχνίδια.
1: Και είδη σπιτιού και εποχιακά. Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
2: Δηλαδή δεν είναι μόνο για έπιπλα τελικά.
1: Όχι. Είναι το πολυκατάστημα της πόλης μας.
2: Και πόσο μεγάλο είναι.
1: Τρεις όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Okay, τώρα εξηγείτε γιατί όλοι εδώ μέσα ψωνίζουν τα πάντα από ένα μέρος. Smart Market Χαλκίδα. Ένα πολυκατάστημα για όλη την οικογένεια, κάτω από μία στέγη.
3: Smart Market. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε εσένα. Του Ομίλου Κρυμάτογλου.
4: Στις μελέτες, στις κατασκευές, στη διαχρονικότητα και την ποιότητα των κατασκευών, μία εταιρεία υπερισχύει. Τεχνική εταιρεία Πέτρος και Ευστάθιος Δέδες. Από το 1970 στον χώρο των κατασκευαστικών εργασιών κτηρίων, των ανακαινήσεων και των επισκευών, ξεχωρίζουμε για τις πρωτοποριακές μας ιδέες, την εξειδίκευση στην ενεργειακή απόδοση κτηρίων, την αμεσότητα και την τεχνογνωσία μας. Οικοδομούμε το μέλλον με ποιότητα, αξιοπιστία και αμέριστο σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Τεχνική εταιρεία Πέτρος και Ευστάθιος Δέδες. Κάλαμος Αττικής. Τηλέφωνα 22 950 81 920 και 693 92 72 705. Έργα του σήμερα για κατασκευές του μέλλοντος.
5: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
6: Μετά το κέντρο της Αθήνας, το αρωματοπωλείο Aromain ήρθε και στο κέντρο της Χαλκίδας. Aromain ανακάλυψε πάνω από 500 γυναικεία και ανδρικά αρώματα eau de parfum, έξτρα ενισχυμένα, καθώς και νης αρώματα για εσένα που αναζητάς κάτι πιο ιδιαίτερο. Επίλεξε ανάμεσα σε 30 ml με 7 ευρώ, 50 ml με 10 ευρώ ή 100 ml με 15 ευρώ. Aromain, Πανόρμου Αθήνα και τώρα νέο κατάστημα Avandon 61 στη Χαλκίδα. Κίδα. Τηλέφωνο 22 210 74 700 και e-shop www.aromain.gr. Aromain δεν μοιάζει με τα άλλα. Ταιριάζει σε εσένα.
7: Ένα πιάτο γευστικό. Ένα πιάτο δημιουργικό. Ένα πιάτο σκέτη κόλαση. Ένα πιάτο βουτυγμένο στην απόλαυση. Στο πιάτο, κάθε πιάτο είναι και μια γευστική ιστορία. Πιάτα εξαιρετικής ποιότητας. Ζουμερά κρεατικά όπως τα λιάτα και τραχανότο με μοσχαρίσια μαγούλα. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά όπως ροφός και σφυρίδα. Θεματικές βραδιές με πρωταγωνιστές ξένες κουζίνες. Κοινωνικές και εταιρικές εκδηλώσεις. Πιάτο. Δρακοπούλου 42 πάνω από το λιμανάκι της Καναπίτσας. Καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22 21 0 86 691. Πιάτο. Η απόλαυση στο πιάτο σου. Όταν δύο αγαπημένα στέκια γίνονται ένα, τότε η διασκέδαση αλλάζει επίπεδο. Το Μαγιά Cold Day Exclusive Bar και το εστιατόριο Μπουνόρος σας υποδέχονται στον ίδιο χώρο και δημιουργούν μια εμπειρία που ξεκινά από νωρίς και φτάνει μέχρι αργά το βράδυ. Χαλαρό All Day κλίμα δίπλα στη θάλασσα, εκλεκτές κοπές κρέατος και προσεγμένες γεύσεις από την κουζίνα του Μπουνόρος μαζί με signature cocktails και δροσερά ποτά από το Μαγιάκ. Ένας χώρος, δύο διαφορετικοί κόσμοι που συναντιούνται στο ίδιο σημείο. Μαγιάκ All Day Exclusive Bar και εστιατόριο Μπουνόρος στην παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις καλέστε στο 22 210 32 879. Ένας προορισμός για κάθε Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις καλέστε στο 22 210 32 879. Ένας προορισμός

0: Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
1: Μην αφήνεις τη ΔΕΗ να σου καίει την τσέπη. Βάλε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα και backup δικτύου από την ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Γιατί το ρεύμα πρέπει να είναι δικό σου. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Η ανεξαρτησία σου ξεκινά από τον ήλιο. Τηλεφώνησέ μας στο 210-260-2635 και μάθε πώς.
2: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
3: Τον ακούω παντού.
2: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Παίζουν εδώ.

Live FM 89,6. Φτιάξε διάθεση κάθε στιγμή, κάθε μέρα. If you don't like something, change it.

0: παίζει
1: αυτό που σου αρέσει.
0: Live FM 89,6.
2: Θα ξεθοριάσεις

κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω ένα κατάστημα που να τα έχει όλα.
2: Smart.
1: Να μην τρέχω από εδώ και από εκεί.
2: Smart.
1: Να βρίσκω και έπιπλα, αλλά όχι μόνο έπιπλα. Να έχει επιλογές για όλο το σπίτι και για όλη την οικογένεια.
2: Smart.
1: Το ξέρω ότι είμαι smart, αλλά δεν μου δίνεις τη λύση.
2: Smart Market. Αυτή είναι η λύση. Και έχει τις καλύτερες προσφορές. Ομπρέλα κήπου μόνο 24,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 69,99. Παπουτσοθήκη ξύλινη μόνο 49,99. Φριτέζα αέρος μόνο 74,99.
1: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε σένα.
3: Καλέ, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε.
4: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom αλλάζει η ψυχολογία σου. Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
5: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
6: Media Strom Χαλκίδας. Ελευθερίου Βενιζέλου 60 και Παπασκιαδά Γωνία.
7: Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22 950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
8: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί πρωί.
9: Ζεστός καφές.
8: Κάτι καλύτερο.
9: Φρεσκοψημένο σφολιατοειδή.
8: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
9: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
8: Ω, σταμάτα.
9: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
8: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά σιγά.
9: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος Τσατάλμπασης.
7: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
9: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
7: Φούρνος Τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
9: Τηλέφωνο 22 210 82 800 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
7: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
1: Τα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
10: Καθημερινά το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Ολόκληρο σούβλας μόνο 7,5 ευρώ.
1: Τρίτη και Παρασκευή, ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
10: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
1: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Παπαναστασίου και Φαβιέρου Γωνία.
10: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 22 21 30 71 19.
1: Γιατί ξέρεις τι τρως.
5: Ο Όμιλος Κρυμάτογλου, με 60 χρόνια συνεχούς παρουσίας και προσφοράς, γιορτάζει με δράσεις που κάνουν τη διαφορά. Την Κυριακή 24 Μαΐου, στις 11 το πρωί, στην παραλία Ροδιές, διοργανώνει εθελοντικό καθαρισμό, στέλνοντας ένα μήνυμα ευθύνης και φροντίδας για το περιβάλλον. Γιατί ο τόπος μας είναι κομμάτι της ζωής μας. Αν θέλεις, έλα και εσύ μαζί μας. Όμιλος Κρυμάτογλου, 60 χρόνια, κοντά στην πόλη μας, κοντά σε εσένα. Χορηγός επικοινωνίας, PR Media Group.
0: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: 92,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Η ώρα είναι 1:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπολείο της Αργυρός.
2: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
2: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
3: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Η μουσική ενώνει κόσμους και η φωνή της Κυριακής Βλαχογιάννη τους ταξιδεύει όλους. Στιγμή Ονειροπόλα. Μια μοναδική μουσική παράσταση από τη μαγεία της όπερας ως το πάθος του λαϊκού τραγουδιού. Μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη συνέστημα, μελωδίες και μεγάλες ερμηνείες που θα μείνουν αξεχαστές. Σάββατο 30 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Ορέστη Μακρύ. Στιγμή Ονειροπόλα με την Κυριακή Βλαχογιάννη. Να είστε εκεί.
1: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοποιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοποιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
6: Χρειάζεστε τα φώτα μας. Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό. Παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22950-30-082 και 22950-75-278.
7: Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Γκουστόζο, η εξαιρετική ποιότητα καφέ, ποικιλία χυμών, τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γκουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις τη μέρα. Γκουστόζο, 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22950-79845. Γκουστόζο, είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί.
8: Ένα ζευγάρι που γίνεται ένα. Μία ζωή που τώρα ξεκινά. Κάθε επιλογή που κάνει τη ζωή σου πιο όμορφη. Γάμος βάπτιση by Χρυσάντα Τριανταφύλου. Βρες τον ηφικό που ονειρεύεσαι και τα πιο κουκλίστικα βαπτιστικά. Κάνε το δικό σου ονειρεμένο σκηνικό με τις μοναδικές προσφορές. Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου με επώνυμο νηφικό από 300 ευρώ και επώνυμης βάπτισης από 250 ευρώ. Νηφικά φορέματα για πολιτικούς γάμους από 100 ευρώ. Τηλέφωνο 22210-86623. Χρυσάντα Τριανταφύλου. Για τις στιγμές που ομορφαίνουν τη ζωή.
1: Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
9: Φίλε, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
10: Φουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
9: κρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
10: Υγραέριο από την Coral Gas.
9: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
10: Κρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
9: Στη Δροσιά Χαλκίδας και στον Περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα.
10: Τηλέφωνο 22210-99-555.
9: Κρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
10: Εγγύηση ποιότητας.
9: Εγγύηση ποσότητας.
11: Αν στα θαλασσινά λέτε ναι, στους καλούς θαλασσινούς μεζέδες λέτε ναι, στο φρέσκο ψάρι λέτε ναι, τότε ναι, στο θαλάμιο ζερί. Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν εκλεκτούς θαλασσινούς μεζέδες φτιαγμένους καθημερινά με τα πιο αγνά υλικά, φρέσκο ψάρι σε πλούσιες χορταστικές μερίδες, απογειώνοντας τις μοναδικές γεύσεις τους με ένα ποτήρι κρασί, ουζάκι ή τσίπουρο. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον δίπλα στο κύμα, απογειώστε τις αισθήσεις με τις υπέροχες γεύσεις και την άψογη εξυπηρέτηση που δεν αλλάζεται. Το θαλάμιο ζερί. Εθνική Συμφιλίωση 78, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-074-442. Πειρασμός θαλασσινών γεύσεων και όχι μόνο.
12: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950-42-427.
13: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
14: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη. Κάθε μέρα. Στο μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
13: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
14: Μεζεδοπωλείο της Αργυρός. Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
13: Τηλέφωνο 22210-86-878 και με takeaway από τη μία το μεσημέρι.
14: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
15: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6.
16: Μόνο επιτυχίες.
17: Τον ακούω παντού.
15: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
18: Μα

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ξέρεις που πάω όταν θέλω να φτιάξω το σπίτι, αλλά και τη διάθεσή μου?
2: Για καφέ?
1: Όχι, στο Smart Market.
2: Για έπιπλα, ε!
1: Όχι μόνο, εκεί θα βρεις τα πάντα. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, χαλιά, φωτιστικά, παιχνίδια για τα παιδιά, είδη σπιτιού, μέχρι και εποχιακά. Τρεις ολόκληροι όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Οπότε πας για ένα πράγμα και φεύγεις με τα πάντα.
1: Ακριβώς, γιατί το Smart Market δεν είναι απλά κατάστημα. Είναι προορισμός για όλη την οικογένεια.
3: Smart Market στη Χαλκίδα.
1: Έλα να εξερευνήσεις και τους τρεις ορόφους.
3: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Από το 1967, κοντά στην πόλη σου. Κοντά σε εσένα.
4: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρέ. Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα. Την έχω άμεσα με τον delivery. Coffee Lab. Ό,τι και αν θελήσω, το απολαμβάνω στη στιγμή. Κρέπες, μονοπικιλιακούς καφέδες, γευστικά κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια! Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
6: Γεμίζουμε χρώμα,
7: άρωμα,
6: φρεσκάδα.
7: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
6: Στο Αγρόπολης.
7: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
6: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
7: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
6: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210 85 080. Αγρόπολης, γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
8: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνθεσή μας.
9: Ας το, Δημητράκι μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
8: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
9: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
8: Για λέγε, για λέγε.
9: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεση με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
8: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
9: Μπούτρος Γιώργος.
10: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
9: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
10: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
9: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
10: Τηλέφωνο 22210 86 119.
9: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
11: Ελαστικά Ροκάκης. Γιατί δεν είναι απλά ροκ. Είναι Ροκάκης. Ροκάκης και έρχομαι στα ίσα μου. Ροκάκης και μαρσάρο και ζαντάρο και τζαμάρο και ντριφτάρο και σε άσφαλτο και σε χώμα. Παντού μαζί. Ασφαλός και απροβλημάτιστος.
1: Όταν δύο αγαπημένα στέκια γίνονται ένα, τότε η διασκέδαση αλλάζει επίπεδο. Το Magiac All Day Exclusive Bar και το εστιατόριο Μπουνόρος σας υποδέχονται στον ίδιο χώρο και δημιουργούν μια εμπειρία που ξεκινά από νωρίς και φτάνει μέχρι αργά το βράδυ. Χαλαρό All Day κλίμα δίπλα στη θάλασσα, εκλεκτές κοπές κρέατος και προσεγμένες γεύσεις από την κουζίνα του Μπουνόρος μαζί με signature cocktails και δροσερά ποτά από το Magiac. Ένας χώρος, δύο διαφορετικοί κόσμοι που συναντιούνται στο ίδιο σημείο. Μαγιάκ All Day Exclusive Bar και εστιατόριο Μπουνόρος στην παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις καλέστε στο 22210 32 879. Ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας.
12: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης, στη δροσιά Χαλκίδας.
13: Προστατέψτε τα μάτια σας με στυλ. Οπτικά Ματέ, Σαββανίδου Σαββίνα. Με τα καλύτερα και πιο επώνυμα brands κοντά σας με μεγάλες προσφορές σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Το πρώτο κατάστημα με οπτικά στον Οροπό, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες που θα καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά την όρασή σας. Οπτικά Ματέ, Σαββανίδου Σαββίνα. Πλατεία Ηρώων 2. Τηλέφωνο 2295030684.
14: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
15: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
14: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
15: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
14: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
15: Ε, ναι. Αλλά θα χαθείς ευχάριστα, γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
14: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
15: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
14: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας, Νέας Λαμψάκου.
15: Τηλέφωνο 2221-026-001.
16: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6. Live FM 89,6.
1: Θέλεις ξανά να δεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
0: Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Θέλω να πάμε Smart Market.
2: Πάλι! Πήραμε καναπέ πριν ένα μήνα.
1: Δεν πάμε για καναπέ.
2: Α, okay. Άρα τραπεζαρία.
1: Ούτε. Έλα και θα δεις.
2: Μισό. Τι γίνεται εδώ μέσα. Έχει και χαλιά και φωτιστικά και παιχνίδια.
1: Και είδη σπιτιού και εποχιακά. Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
2: Δηλαδή δεν είναι μόνο για έπιπλα τελικά.
1: Όχι. Είναι το πολυκατάστημα της πόλης μας.
2: Και πόσο μεγάλο είναι.
1: Τρεις όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Okay, τώρα εξηγείτε γιατί όλοι εδώ μέσα ψωνίζουν τα πάντα από ένα μέρος. Smart Market Χαλκίδα. Ένα πολυκατάστημα για όλη την οικογένεια, κάτω από μία στέγη.
3: Smart Market. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε εσένα. Του Ομίλου Κρυμάτογλου.
4: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει!
1: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι!
4: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμυρη.
1: Το βλέπω!
4: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς!
1: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι!
4: Να δοκιμάσω!
1: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα!
4: Deal!
3: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
5: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
3: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
5: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
2: Χαλκίδα, ετοιμάσου. Ο Βασίλης Τερλέγκας έρχεται στο Fix Live Stage για δύο εκρηκτικές βραδιές. 16 και 30 Μαΐου. Ένα ιστορικό όνομα της νυχτερινής διασκέδασης κοντά σας στα καλύτερά του. Βασίλης Τερλέγκας, Fix Live Stage. Λιανή Άμμος, Χαλκίδα. Μια καρδενιά. Κρατήσεις στο 6949-131415. Μην το χάσεις.
6: Ένα πιάτο γευστικό. Ένα πιάτο δημιουργικό. Ένα πιάτο σκέτη κόλαση. Ένα πιάτο βουτυγμένο στην απόλαυση. Στο πιάτο, κάθε πιάτο είναι και μια γευστική ιστορία. Πιάτα εξαιρετικής ποιότητας. Ζουμερά κρεατικά όπως τα λιάτα και τραχανότο με μοσχαρίσια μάγουλα. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, όπως ροφός και σφυρίδα. Θεματικές βραδιές με πρωταγωνιστές ξένες κουζίνες. Κοινωνικές και εταιρικές εκδηλώσεις. Πιάτο. Δρακοπούλου 42, πάνω από το λιμανάκι της Καναπίτσας. Καθημερινά εκτός Δευτέρας, από τις 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2221-086-691. Πιάτο. Η απόλαυση στο πιάτο σου.
2: Πίτος Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
3: Μετά το κέντρο της Αθήνας, το αρωματοπωλείο Aromain ήρθε και στο κέντρο της Χαλκίδας. Aromain ανακάλυψε πάνω από 500 γυναικεία και ανδρικά αρώματα Eau de Parfum, έξτρα ενισχυμένα, καθώς και νης αρώματα για εσένα που αναζητάς κάτι πιο ιδιαίτερο. Επίλεξε ανάμεσα σε 30 ml με 7 ευρώ, 50 ml με 10 ευρώ ή 100 ml με 15 ευρώ. Aromain, Πανόρμου Αθήνα και τώρα νέο κατάστημα Avandon 61 στη Χαλκίδα. Κίδα. Τηλέφωνο 22210-74700 και e-shop www.aromain.gr. Aromain δεν μοιάζει με τα άλλα. Ταιριάζει σε εσένα.
7: evianews.com. 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
2: Ήλιος και ανεξαρτησία. Στην ΚΑΠΕ Ενεργειακή εγκαθιστούμε αυτόνομα φωτοβολταϊκά με το δίκτυο ως εφεδρεία για να έχεις ρεύμα όποτε το χρειάζεσαι χωρίς εκπλήξεις. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Η ενέργειά σου στα χέρια σου. Κάλεσέ μας σήμερα στο 210-260-2635 και φτιάξε το δικό σου ενεργειακό μέλλον.
8: Γιώργο μας. Καλημέρα, Πάνο Τσακάλι.
9: Λεβέντη μου και αλήτη μου.
8: Δεν πάω από το σπίτι μου.
9: Τρεις ερωτήσεις που μου έχουν υποβάλει οι ακροατές σου και πρέπει να, πρέπει να απαντήσεις, έτσι. Με το χέρι στην καρδιά.
8: Με το χέρι στην καρδιά και στο μυαλό.
9: Πώς περνάς τον ελεύθερο χρόνο σου?
8: Όταν υπάρχει, βέβαια, θα διαβάσω ένα βιβλίο.
9: Σου άρεσε το φέρτο του Ακύλα?
8: Πολύ ωραίο. Ήταν εμένα, μ' άρεσε. Καλά πήγε το παλικάρι.
9: Και εμένα. Πάμε για στην τρίτη και πιο δύσκολη πραγματικά ερώτηση. Στην Εύβοια τελικά ζούμε περισσότερο, Γιώργο Κουτζελίνη?
8: Εννοείται ζούμε περισσότερο, γιατί έχουμε το καλύτερο μέρος.
10: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
11: Τον ακούω παντού.
10: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω ένα κατάστημα που να τα έχει όλα.
2: Smart.
1: Να μην τρέχω από εδώ και από εκεί.
2: Smart.
1: Να βρίσκω και έπιπλα, αλλά όχι μόνο έπιπλα. Να έχει επιλογές για όλο το σπίτι και για όλη την οικογένεια.
2: Smart.
1: Το ξέρω ότι είμαι smart, αλλά δεν μου δίνεις τη λύση.
2: Smart Market. Αυτή είναι η λύση. Και έχει τις καλύτερες προσφορές. Ομπρέλα κήπου μόνο 24,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 69,99. Παπουτσοθήκη ξύλινη μόνο 49,99. Φριτέζα αέρος μόνο 74,99.
1: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε σένα.
3: Καλή σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε λέμε, τρέχουμε.
4: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί πρωί.
5: Ζεστός καφές.
4: Κάτι καλύτερο.
5: Φρεσκοψημένος φωλιατοειδή.
4: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
5: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
4: Σταμάτα.
5: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
4: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά σιγά.
5: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος τσατάλμπασης.
6: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
5: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
6: Φούρνος τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
5: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
6: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
7: Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
8: Στα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
9: Καθημερινά το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ολόκληρο σούβλας μόνο 7,5 ευρώ.
8: Τρίτη και Παρασκευή ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
9: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
8: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
9: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 22 21 30 71 19.
8: Γιατί ξέρεις τι τρως.
0: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: Τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6. Live FM 89,6.
2: Ρώτα τα δυο χέρια σου, ρώτα ποια αγκαλιά μου έχει λείψει και δεν έχω ζωή.
1: Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Η μουσική ενώνει κόσμους και η φωνή της Κυριακής Βλαχογιάννη τους ταξιδεύει όλους. Στιγμή ονειροπόλα. Μια μοναδική μουσική παράσταση. Από τη μαγεία της όπερας ως το πάθος του λαϊκού τραγουδιού. Μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη συνέστημα, μελωδίες και μεγάλες ερμηνείες που θα μείνουν αξεχαστές. Σάββατο 30 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Ορέστη Μακρύ. Στιγμή ονειροπόλα με την Κυριακή Βλαχογιάννη. Να είστε εκεί. Στις μελέτες, στις κατασκευές, στη διαχρονικότητα και την ποιότητα των κατασκευών, μία εταιρεία υπερισχύει. Τεχνική εταιρεία Πέτρος και Ευστάθιος Δέδες. Από το 1970 στον χώρο των κατασκευαστικών εργασιών κτηρίων, των ανακαινήσεων και των επισκευών, ξεχωρίζουμε για τις πρωτοποριακές μας ιδέες, την εξειδίκευση στην ενεργειακή απόδοση κτηρίων, την αμεσότητα και την τεχνογνωσία μας. Οικοδομούμε το μέλλον με ποιότητα, αξιοπιστία και αμέριστο σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Τεχνική εταιρεία Πέτρος και Ευστάθιος Δέδες. Κάλαμος Αττικής. Τηλέφωνα 22950 81920 και 693-9272-705. Έργα του σήμερα για κατασκευές του μέλλοντος. Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
1: evianews.com 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον νομό και όχι μόνο. Evian News. Κάτσε να μάθεις.
2: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε. Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
3: Ο Όμιλος Κρυμάτογλου, με 60 χρόνια συνεχούς παρουσίας και προσφοράς, γιορτάζει με δράσεις που κάνουν τη διαφορά. Την Κυριακή 24 Μαΐου, στις 11 το πρωί, στην παραλία Ροδιές, διοργανώνει εθελοντικό καθαρισμό, στέλνοντας ένα μήνυμα ευθύνης και φροντίδας για το περιβάλλον. Γιατί ο τόπος μας είναι κομμάτι της ζωής μας. Αν θέλεις, έλα και εσύ μαζί μας. Όμιλος Κρυμάτογλου. 60 χρόνια κοντά στην πόλη μας, κοντά σε εσένα. Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
0: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
4: Τον ακούω παντού.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Παίζουν.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω ένα κατάστημα που να τα έχει όλα.
2: Smart.
1: Να μην τρέχω από εδώ και από εκεί.
2: Smart.
1: Να βρίσκω και έπιπλα, αλλά όχι μόνο έπιπλα. Να έχει επιλογές για όλο το σπίτι και για όλη την οικογένεια.
2: Smart.
1: Το ξέρω ότι είμαι smart, αλλά δεν μου δίνεις τη λύση.
2: Smart Market. Αυτή είναι η λύση. Και έχει τις καλύτερες προσφορές. Ομπρέλα κήπου μόνο 24,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 69,99. Παπουτσοθήκη ξύλινη μόνο 49,99. Φριτέζα αέρος μόνο 74,99.
1: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε σένα.
3: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
5: Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος. Είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950-36892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
6: Γεμίζουμε χρώμα,
7: άρωμα,
6: φρεσκάδα.
7: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
6: Στο Αγρόπολης.
7: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
6: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
7: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
6: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης, γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
8: Όχι ρε Τζενάκη, δεν γίνεται να είμαστε παντού μαζί. Στη δουλειά μαζί, στο σπίτι μαζί, στις βόλτες μαζί. Με πνίγεις, νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι, με το ρογκάκι δεν έχω πρόβλημα που είμαστε παντού μαζί. Εννοείται, γιατί με τα ελαστικά του νιώθω ασφάλεια και ηρεμία. Ενώ μαζί σου πόσο στο πόβρε μωρό μου. Νιώθω ανασφάλεια. Υψηλή πίεση ελαστικό και τα παίρνει το κρανίο μου στις λακκούβες. Ναι, μου στρίβει κυριολεκτικά. Ελαστικά Ροκάκης. Από το 1984 η κορυφαία επιλογή σε επώνυμα ελαστικά για on και off road εμπειρίες. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και τεράστια γκάμα σε ζάντες. Ελαστικά Ροκάκης. Λεωφόρος Καλικουτσίου 1, Οροπός. Και στο e-pavlaroκάκης.gr.
9: Προστατέψτε τα μάτια σας με στυλ. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Με τα καλύτερα και πιο επώνυμα brands κοντά σας με μεγάλες προσφορές σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Το πρώτο κατάστημα με οπτικά στον Οροπό, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες που θα καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά την όρασή σας. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Πλατεία Ηρώων 2. Τηλέφωνο 22950-30684.
10: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις, είσαι καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Εμπιστέψου τις πιο σημαντικές σου στιγμές στα χέρια και την πολυετή εμπειρία της Χρυσάντας Τριανταφύλου για να εντυπωσιάσεις. Μπες τώρα στο e-shop της missvanity.gr και βρες αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία. Εντυπωσιακά νηφικά, πλήρη σετ βάπτισης, υπέροχα βραδινά φορέματα και ό,τι άλλο χρειαστείς, όλα με ένα κλικ. Κλείσε άμεσα το ραντεβού σου στο 22 21 0 2-10-86-623 Χρυσάντα Τριανταφύλου. Αλλά και σε όλη την Ελλάδα με το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.missvanity.gr. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
5: Χρειάζεσαι έναν ήρωα που θα σου κρατά ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι δωρεάν από τον ήλιο. Τα ηλιακά συστήματα Hercules γίνονται ο ήρωάς σου. Κάλεσε τώρα στο 22 950 36 892 ή μπες στο hercules-solar.gr.
0: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6. Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
2: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
1: Δηλαδή αντέχει.
2: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακά. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Στις μελέτες, στις κατασκευές, στη διαχρονικότητα και την ποιότητα των κατασκευών, μία εταιρεία υπερισχύει. Τεχνική εταιρεία Πέτρος και Ευστάθιος Δέδες. Από το 1970 στον χώρο των κατασκευαστικών εργασιών κτηρίων, των ανακαινήσεων και των επισκευών, ξεχωρίζουμε για τις πρωτοποριακές μας ιδέες, την εξειδίκευση στην ενεργειακή απόδοση κτηρίων, την αμεσότητα και την τεχνογνωσία μας. Οικοδομούμε το μέλλον με ποιότητα, αξιοπιστία και αμέριστο σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Τεχνική εταιρεία Πέτρος και Ευστάθιος Δέδες. Κάλαμος Αττικής. Τηλέφωνα 22950 81920 και 693-9272-705. Έργα του σήμερα για κατασκευές του μέλλοντος.
4: Χαλκίδα, ετοιμάσου. Ο Βασίλης Τερλέγκας έρχεται στο Fix Life Stage για δύο εκρηκτικές βραδιές. 16 και 30 Μαΐου. Ένα ιστορικό όνομα της νυχτερινής διασκέδασης κοντά σας στα καλύτερά του. Βασίλης Τερλέγκας, Fix Life Stage. Λιανή Άμμος, Χαλκίδα. Κρατήσεις στο 6949-131415. Μην το χάσεις.
5: Αδερφέ, τι θα γίνει με την πόρτα?
6: Πού να ξέρω, εφευρέτης είμαι. Να φωνάζω Αντώνη και να λιγοκλίνει.
5: Βρε μπάσκε.
6: Όχι μπάσκε, Κρινής Γουτ. Ναι, Κρινής Γουτ. Ξυλουργικές εργασίες, κουζίνες, ντουλάπες, κουφώματα, πόρτες, χονδρεμπόριο ξυλίας και όλα αυτά στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Άριστα συστήματα και πολυετή εμπειρία. Τοποθέτηση με ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Εκεί είναι η διαφορά.
5: Κρινής Γουτ. Στη διασταύρωση δροσιά στη Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-89352 και 6932-999-466.
6: Γι' αυτό μην ψάχνετε φευρέτες.
5: Για κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα, κούφωμα, εκεί θα πας.
4: Χρειάζεστε τα φώτα μας. Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό. Παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22950-30-082 και 22950-75-278.
7: Κάθε μέρα η τιμή του ρεύματος ανεβαίνει, αλλά ο ήλιος είναι πάντα εκεί για όλους μας. Στην ΚΑΠΕ Ενεργειακή εγκαθιστούμε για εσάς αυτόνομα φωτοβολταϊκά με υποστήριξη δικτύου. Εξοικονομήστε χρήματα, προστατεύστε το περιβάλλον και κοιμηθείτε ήσυχοι. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Αυτόνομη ενέργεια. Από τον ήλιο. Καλέστε στο 210-260-2635 και ενημερωθείτε σήμερα.
8: Φίλε, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα? Και πού βάζεις καύσιμο?
9: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη.
8: Φου! Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
10: Υγραέριο από την Coral Gas.
8: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
8: Στη δροσιά Χαλκίδας και στον περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς πανόραμα.
10: Τηλέφωνο 22210-99-555.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
10: Εγγύηση ποιότητας.
8: Εγγύηση ποσότητας.
0: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6.
8: Μόνο επιτυχίες.
11: Τον ακούω παντού.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις.

0: οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ξέρεις που πάω όταν θέλω να φτιάξω το σπίτι, αλλά και τη διάθεσή μου?
2: Για καφέ?
1: Όχι, στο Smart Market.
2: Για έπιπλα, ε!
1: Όχι μόνο, εκεί θα βρεις τα πάντα. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, χαλιά, φωτιστικά, παιχνίδια για τα παιδιά, είδη σπιτιού, μέχρι και εποχιακά. Τρεις ολόκληροι όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Οπότε πας για ένα πράγμα και φεύγεις με τα πάντα.
1: Ακριβώς, γιατί το Smart Market δεν είναι απλά κατάστημα. Είναι προορισμός για όλη την οικογένεια.
3: Smart Market στη Χαλκίδα.
1: Έλα να εξερευνήσεις και τους τρεις ορόφους.
3: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Από το 1967, κοντά στην πόλη σου, κοντά σε εσένα.
4: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom αλλάζει η ψυχολογία σου.
5: Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
6: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
1: Media Strom Χαλκίδας. Ελευθερίου Βενιζέλου 60 και Παπασκιαδά Γωνία.
7: Καλή, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε.
8: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε. Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα. Την έχω άμεσα με τον delivery. Coffee Lab. Ό,τι και αν θελήσω, το απολαμβάνω στη στιγμή. Κρέπες, μονοπικιλιακούς καφέδες, γευστικά κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια. Πολλά προνόμια. Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις στη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
9: Ψάχνετε τη λύση για οικονομικότερη θέρμανση και ψύξη σταθερά και για πάντα? Στην Energon Ελλάς τη βρήκατε. Αντλίες θερμότητας Energon για υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα απλά και μόνο με τον αέρα. Πείτε τέλος στο πετρέλαιο και βάλτε στο χώρο σας μια κομψή και ελαφριά κατασκευή, αθόρυβη και κατάλληλη για όλα τα συστήματα καλωριφέρ παλιά και νέα, με δεκαετή εγγύηση και με επιδότηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Energon Ελλάς, Γενική Αντιπροσωπεία Ελλάδος. Αρεθούση 44, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210 22370. Energon Ελλάς. Η σταθερή σας ενέργεια για πάντα.
10: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί πρωί.
1: Ζεστός καφές.
10: Κάτι καλύτερο.
1: Φρεσκοψημένος φωλιατοειδή.
10: Ναι, ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
1: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
10: Ω, σταμάτα.
1: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
10: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά σιγά.
1: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος τσατάλμπασης.
10: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
1: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
10: Φούρνος τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
1: Τηλέφωνο 22210 82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
10: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
2: Φιλενάδα, παγώσαμε φέτος το χειμώνα.
11: Εμείς πάλι σκάσαμε.
2: Μα πώς? Αφού βάλαμε λέβητα φυσικού αερίου και έχουμε και θέρμανση και ζεστό νερό 24 ώρες το 24ωρο και πολύ οικονομικά. Και για πες, από πού?
11: Μα τι ρωτάς? Από την Diana Solar φυσικά.
12: αυτοί με τους ηλιακούς.
2: Μα ναι, οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα.
12: Δηλαδή,
2: έρχεται μηχανικός στο σπίτι σου, βλέπει και σου προτείνει το καλύτερο σύστημα θέρμανσης για σένα. Αναλαμβάνουν τις αιτήσεις, τη μελέτη και την εγκατάσταση και εσύ δεν ασχολείσαι με τίποτα.
12: Κι εγώ που δεν έχω φυσικό αέριο.
2: Έχουν και αντλίες θερμότητας και συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
12: Στον Άγιο Νικόλο στο Μπούρτζι δεν είναι.
2: Το εργοστάσιο. Τώρα θα τους βρεις και στη Χαλκίδα, στο νέο τους κατάστημα στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 και στα τηλέφωνα 22210-21888 και 22210-53760. Καλή που πας!
12: Στη Διάνα Σόλαρ φυσικά! Τρέχω να προλάβω!
13: Πήρες βάουτσερ επιδότησης για ηλιακό θερμοσύφωνα ή αντλία θερμότητας? Έλα στην Διάνα και εξαργύρωσέ το.
14: Όταν δύο αγαπημένα στέκια γίνονται ένα, τότε η διασκέδαση αλλάζει επίπεδο. Το Magiac All Day Exclusive Bar και το εστιατόριο Μπουνόρος σας υποδέχονται στον ίδιο χώρο και δημιουργούν μια εμπειρία που ξεκινά από νωρίς και φτάνει μέχρι αργά το βράδυ. Χαλαρό All Day κλίμα δίπλα στη θάλασσα, εκλεκτές κοπές κρέατος και προσεγμένες γεύσεις από την κουζίνα του Μπουνόρος μαζί με signature cocktails και δροσερά ποτά από το Magiac. Ένας χώρος, δύο διαφορετικοί κόσμοι που συναντιούνται στο ίδιο σημείο. Μαγιάκ All Day Exclusive Bar και εστιατόριο Μπουνόρος στην παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις καλέστε στο 22210-32879. Ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας.
15: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης στη δροσιά Χαλκίδας.
16: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: Επιτυχίες.
1: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

0: Παίζει αυτό που σου αρέσει. Live FM 89,6.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Live FM 89,6.
1: Εμείς θα είμαστε μαζί μια ολόκληρη ζωή. Πώς θες να στο αρχιστώ.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: Η ώρα είναι 5:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
3: Η μουσική ενώνει κόσμους και η φωνή της Κυριακής Βλαχογιάννη τους ταξιδεύει όλους. Στιγμή Ονειροπόλα, μια μοναδική μουσική παράσταση από τη μαγεία της όπερας ως το πάθος του λαϊκού τραγουδιού. Μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη συνέστημα, μελωδίες και μεγάλες ερμηνείες που θα μείνουν αξεχαστές. Σάββατο 30 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Ορέστη Μακρύ. Στιγμή Ονειροπόλα με την Κυριακή Βλαχογιάννη. Να είστε εκεί.
4: Μετά το κέντρο της Αθήνας, το αρωματοπωλείο Aromain ήρθε και στο κέντρο της Χαλκίδας. Aromain ανακάλυψε πάνω από 500 γυναικεία και ανδρικά αρώματα Eau de Parfum, έξτρα ενισχυμένα, καθώς και νης αρώματα για εσένα που αναζητάς κάτι πιο ιδιαίτερο. Επίλεξε ανάμεσα σε 30 ml με 7 ευρώ, 50 ml με 10 ευρώ ή 100 ml με 15 ευρώ. Aromain, Πανόρμου Αθήνα και τώρα νέο κατάστημα Avandon 61 στη Χαλκίδα. Κίδα. Τηλέφωνο 22210-74700 και e-shop www.aromain.gr. Aromain δεν μοιάζει με τα άλλα. Ταιριάζει σε εσένα.
5: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνδεσή μας.
6: Ας το, Δημητράκη μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
5: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
6: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
5: Για λέγε, για λέγε.
6: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
5: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
6: Μπούτρος Γιώργος.
5: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
6: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
5: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
6: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
5: Τηλέφωνο 22210-86-119.
6: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
7: evianews.com 24 ώρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
8: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία, τεχνική εταιρεία ή ήχο του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ήχο του στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950-42-427.
2: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
9: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη κάθε μέρα στο μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
2: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
9: Μεζεδοπωλείο της Αργυρός. Αρεθούσες 119, Χαλκίδα.
2: Τηλέφωνο 22210-86-878 και με takeaway από τη 1 το μεσημέρι.
9: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
10: Γιώργο μας.
11: Καλημέρα, πάνω τα καλή.
10: Λεβέντη μου και αλήτη μου.
11: Δεν πάω από το σπίτι μου.
10: Τις ερωτήσεις που μου έχουν υποβάλει οι ακροατές σου και πρέπει να, πρέπει να απαντήσεις, έτσι. Με το χέρι στην καρδιά.
11: Με το χέρι στην καρδιά και στο μυαλό.
10: Πώς περνάς τον ελεύθερο χρόνο σου?
11: Όταν υπάρχει, βέβαια, θα διαβάσω ένα βιβλίο.
10: Σου άρεσε το φέρτο του Ακύλα?
11: Πολύ ωραίο. Ήταν, εμένα μ' άρεσε. Καλά πήγε το παλικάρι.
10: Και εμένα. Πάμε για την τρίτη και πιο δύσκολη πραγματικά ερώτηση. Στην Εύβοια τελικά ζούμε περισσότερο Γιώργο Κουτσελίνη?
11: Εννοώ. εννοείται τους μας περισσότερο, γιατί έχουμε το καλύτερο μέρος.
0: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
12: Τον ακούω παντού.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω να πάμε Smart Market.
2: Πάλι! Πήραμε καναπέ πριν ένα μήνα.
1: Δεν πάμε για καναπέ.
2: Α, okay. Άρα τραπεζαρία.
1: Ούτε. Έλα και θα δεις.
2: Μισό. Τι γίνεται εδώ μέσα. Έχει και χαλιά και φωτιστικά και παιχνίδια.
1: Και είδη σπιτιού και εποχιακά. Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
2: Δηλαδή δεν είναι μόνο για έπιπλα τελικά.
1: Όχι. Είναι το πολυκατάστημα της πόλης μας.
2: Και πόσο μεγάλο είναι.
1: Τρεις όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Okay, τώρα εξηγείτε γιατί όλοι εδώ μέσα ψωνίζουν τα πάντα από ένα μέρος. Smart Market Χαλκίδα. Ένα πολυκατάστημα για όλη την οικογένεια, κάτω από μία στέγη.
3: Smart Market. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε εσένα. Του Ομίλου Κρυμάτογλου.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
6: Γεμίζουμε χρώμα,
7: άρωμα,
6: φρεσκάδα.
7: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
6: Στο Αγρόπολης.
7: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
6: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
7: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
6: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης, γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
8: Ελαστικά Ροκάκης, γιατί δεν είναι απλά ροκ. Είναι Ροκάκης. Ροκάκης και έρχομαι στα ίσα μου. Ροκάκης και μαρσάρο και ζαντάρο και τζαμάρο και ντριφτάρο και σε άσφαλτο και σε χώμα. Παντού μαζί, ασφαλώς και απροβλημάτιστος.
9: Προστατέψτε τα μάτια σας με στυλ. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Με τα καλύτερα και πιο επώνυμα brands κοντά σας με μεγάλες προσφορές σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Το πρώτο κατάστημα με οπτικά στον Οροπό, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες που θα καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά την όρασή σας. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Πλατεία Ηρώων 2. Τηλέφωνο 22950-30684.
10: Ένα ζευγάρι που γίνεται ένα. Μια ζωή που τώρα ξεκινά. Κάθε επιλογή που κάνει τη ζωή σου πιο όμορφη. Γάμος βάπτιση by Χρυσάντα Τριανταφύλου. Βρες τον ηθικό που ονειρεύεσαι και τα πιο κουκλίστικα βαπτιστικά. Κάνε το δικό σου ονειρεμένο σκηνικό με τις μοναδικές προσφορές. Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου με επώνυμο νηφικό από 300 ευρώ και επώνυμης βάπτισης από 250 ευρώ. Νηφικά φορέματα για πολιτικούς γάμους από 100 ευρώ. Τηλέφωνο 2221-086-623. Χρυσάντα Τριανταφύλου. Για τις στιγμές που ομορφαίνουν τη ζωή.
11: Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
12: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
13: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
12: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
13: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
12: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
13: Ε, ναι. Αλλά θα χαθείς ευχάριστα. Γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
12: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
13: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
12: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λαμψάκου.
13: Τηλέφωνο 2221-026-001.
14: ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6. Live FM 89,6.
1: Συμπληρώνεις τα κενά μου, σε δοκίμε στα καλύτερα.
0: Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Ξέρεις που πάω όταν θέλω να φτιάξω το σπίτι, αλλά και τη διάθεσή μου?
2: Για καφέ?
1: Όχι, στο Smart Market.
2: Για έπιπλα, ε?
1: Όχι μόνο, εκεί θα βρεις τα πάντα. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, χαλιά, φωτιστικά, παιχνίδια για τα παιδιά, είδη σπιτιού, μέχρι και εποχιακά. Τρεις ολόκληροι όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Οπότε πας για ένα πράγμα και φεύγεις με τα πάντα.
1: Ακριβώς, γιατί το Smart Market δεν είναι απλά κατάστημα. Είναι προορισμός για όλη την οικογένεια.
3: Smart Market στη Χαλκίδα.
1: Έλα να εξερευνήσεις και τους τρεις ορόφους.
3: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Από το 1967, κοντά στην πόλη σου, κοντά σε εσένα.
4: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει!
2: Αχ, πάει, σε βάρισε πίνα στο κεφάλι!
4: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμπυρη.
2: Το βλέπω!
4: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς!
2: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρροφο είναι!
4: Να δοκιμάσω!
2: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα.
4: Deal!
3: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
5: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
3: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
5: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
6: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
7: Στα Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
8: Καθημερινά το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, ολόκληρο σούβλας, μόνο 7,5 ευρώ.
7: Τρίτη και Παρασκευή, ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
8: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
7: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
8: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 2221 3071 19.
7: Γιατί ξέρεις τι τρως.
8: Στις μελέτες, στις κατασκευές, στη διαχρονικότητα και την ποιότητα των κατασκευών, μία εταιρεία υπερισχύει. Τεχνική εταιρεία Πέτρος και Ευστάθιος Δέδες. Από το 1970 στον χώρο των κατασκευαστικών εργασιών κτηρίων, των ανακαινήσεων και των επισκευών, ξεχωρίζουμε για τις πρωτοποριακές μας ιδέες, την εξειδίκευση στην ενεργειακή απόδοση κτηρίων, την αμεσότητα και την τεχνογνωσία μας. Οικοδομούμε το μέλλον με ποιότητα, αξιοπιστία και αμέριστο σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Τεχνική εταιρεία Πέτρος και Ευστάθιος Δέδες. Κάλαμος Αττικής. Τηλέφωνα 22950 81 920 και 693 92 72 705. Έργα του σήμερα για κατασκευές του μέλλοντος.
6: Χαλκίδα, ετοιμάσου. Ο Βασίλης Τερλέγκας έρχεται στο Fix Life Stage για δύο εκρηκτικές βραδιές. 16 και 30 Μαΐου. Ένα ιστορικό όνομα της νυχτερινής διασκέδασης κοντά σας στα καλύτερά του. Βασίλης Τερλέγκας, Fix Life Stage. Λιανή Άμμος, Χαλκίδα. Κρατήσεις στο 6949-131415. Μην το χάσεις. Χρειάζεστε τα φώτα μας? Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό. Παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22950 30 082 και 22950 75 278.
9: Το πιο γευστικό ξεκίνημα της μέρας σου. Γκουστόζο. Η εξαιρετική ποιότητα καφέ. Ποικιλία χυμών. Τα ολόφρεσκα σάντουιτς και οι σφολιάτες κάνουν τον Γκουστόζο την πρώτη σου επιλογή για να ξεκινήσεις τη μέρα. Γκουστόζο. 25 Μαρτίου, πλατεία Χαλκουτσίου. Delivery καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι στο 22 950 79 845. Γκουστόζο. Είναι η πιο ζεστή γωνιά του Χαλκουτσίου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί.
10: Φίλες, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
11: Φουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
13: Υγραέριο από την Coral Gas.
12: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
12: Στη Δροσιά Χαλκίδας και στον Περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα.
13: Τηλέφωνο 22210-99-555.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
13: Εγγύηση ποιότητας.
12: Εγγύηση ποσότητας.
14: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες.
15: Ακούτε Live FM 89,6.
16: Μόνο επιτυχίες.
17: Τον ακούω παντού.
15: Live FM 89,6.
14: Όλες οι επιτυχίες
15: παίζουν εδώ.

0: Όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω ένα κατάστημα που να τα έχει όλα.
2: Smart.
1: Να μην τρέχω από εδώ και από εκεί.
2: Smart.
1: Να βρίσκω και έπιπλα, αλλά όχι μόνο έπιπλα. Να έχει επιλογές για όλο το σπίτι και για όλη την οικογένεια.
2: Smart.
1: Το ξέρω ότι είμαι smart, αλλά δεν μου δίνεις τη λύση.
2: Smart Market. Αυτή είναι η λύση. Και έχει τις καλύτερες προσφορές. Ομπρέλα κήπου μόνο 24,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 69,99. Παπουτσοθήκη ξύλινη μόνο 49,99. Φριτέζα αέρος μόνο 74,99.
1: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε σένα.
3: Ιστορικά να το δεις, με τη Mediastrom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Mediastrom αλλάζει η ψυχολογία σου. Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
4: Mediastrom. Enjoy the sleep intelligence.
5: Mediastrom Χαλκίδας. Ελευθερίου Βενιζέλου 60 και Παπασκιαδά Αγωνία.
6: Καλέ σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22-210-60-600. Live FM 89,6. Τρέχουμε λέμε, τρέχουμε!
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Γέρες κατασκευές άψογης αισθητικής με τα ποιοτικότερα υλικά. Οικοδομικές επιχειρήσεις Γεωργίου Κιτίνου.
9: Κατασκευή και πώληση διαμερισμάτων, καταστημάτων και γραφείων σε Χαλκίδα και Αρτάκι με τις πλέον σύγχρονες κατασκευαστικές προδιαγραφές.
8: Πολυετής εμπειρία, ταχύτητα και αξιοπιστία στη δόμηση. Αντιπαροχή κατοικιών με τον καλύτερο διακανονισμό της αγοράς.
9: Οικοδομικές επιχειρήσεις Γεωργίου Κιτίνου. Η διακριτική πολυτέλεια και το κομψό στυλ δημιουργούν ένα περιβάλλον άνεσης και σωστής ποιότητας κατασκευής. Οικοδομικές επιχειρήσεις Γεωργίου Κιτίνου. Φαβιέρου 14, Χαλκίδα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22-21-0-83-745 και 75-845.
10: Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950-36892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
11: Ένα πιάτο γευστικό. Ένα πιάτο δημιουργικό. Ένα πιάτο σκέτη κόλαση. Ένα πιάτο βουτυγμένο στην απόλαυση. Στο πιάτο, κάθε πιάτο είναι και μια γευστική ιστορία. Πιάτα εξαιρετικής ποιότητας. Ζουμερά κρεατικά όπως τα λιάτα και τραχανότο με μοσχαρίσια μάγουλα. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, όπως ροφός και σφυρίδα. Θεματικές βραδιές με πρωταγωνιστές ξένες κουζίνες. Κοινωνικές και εταιρικές εκδηλώσεις. Πιάτο. Δρακοπούλου 42, πάνω από το λιμανάκι της Καναπίτσας. Καθημερινά εκτός Δευτέρας, από τις 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22-21-086-691. Πιάτο. Η απόλαυση στο πιάτο σου.
12: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
0: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: Παίζει αυτό που σου αρέσει.
1: Παίζει μόνο επιτυχίες.
0: Live FM 89,6.

0: FM 89,6.
1: Σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά. Μαζί σου όνειρα κάνω τρελά.
0: Live FM 89,6.

0: 92,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Η ώρα είναι 7:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπολείο της Αργυρός.
2: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
2: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
3: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Diana Solar, η κορυφαία εταιρεία που 40 χρόνια πρωτοπορεί στο σχεδιασμό και στην κατασκευή ηλιακών θερμοσυφώνων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες υψηλής απόδοσης και αισθητικής, σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, εξαγωγές σε 10 χώρες. Diana Solar, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση και ψύξη, όπως αντλίες θερμότητας και λέβητες φυσικού αερίου για κάθε σπίτι και επαγγελματικό χώρο. Έμπειρο προσωπικό από εξειδικευμένους μηχανολόγους μηχανικού αναλαμβάνουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σας υποδεχόμαστε στο νέο εκθεσιακό μας χώρο στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 στη Χαλκίδα και στο εργοστάσιο κατασκευής στον Άγιο Νικόλαο Μπούρτζη. Τηλέφωνο έκθεσης 22210-21888. Τηλέφωνο εργοστασίου 22210-53760. Βρείτε μας στο site www.dianapavlasolar.gr. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις για τα προγράμματα Εξοικονομώ και Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Diana Solar, η κορυφαία επιλογή στην ενέργεια.
6: Πήρες βάουτσερ επιδότησης για ηλιακό θερμοσύφωνα ή αντλία θερμότητας? Έλα στην Diana και εξαργύρωσέ το.
7: Η μουσική ενώνει κόσμους και η φωνή της Κυριακής Βλαχογιάννη τους ταξιδεύει όλους. Στιγμή Ονειροπόλα. Μια μοναδική μουσική παράσταση από τη μαγεία της όπερας ως το πάθος του λαϊκού τραγουδιού. Μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη συνέστημα, μελωδίες και μεγάλες ερμηνείες που θα μείνουν αξέχαστες. Σάββατο 30 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Ορέστη Μακρύ. Στιγμή Ονειροπόλα με την Κυριακή Βλαχογιάννη. Να είστε εκεί.
8: Μετά το κέντρο της Αθήνας, το αρωματοπωλείο Aromain ήρθε και στο κέντρο της Χαλκίδας. Aromain ανακάλυψε πάνω από 500 γυναικεία και ανδρικά αρώματα eau de parfum, έξτρα ενισχυμένα, καθώς και νης αρώματα για εσένα που αναζητάς κάτι πιο ιδιαίτερο. Επίλεξε ανάμεσα σε 30 ml με 7 ευρώ, 50 ml με 10 ευρώ ή 100 ml με 15 ευρώ. Aromain, Πανόρμου Αθήνα και τώρα νέο κατάστημα Avandon 61 στη Χαλκίδα. Κίδα. Τηλέφωνο 22210-74700 και e-shop www.aromain.gr. Aromain δεν μοιάζει με τα άλλα. Ταιριάζει σε εσένα.
9: Όταν δύο αγαπημένα στέκια γίνονται ένα, τότε η διασκέδαση αλλάζει επίπεδο. Το Magiac All Day Exclusive Bar και το εστιατόριο Μπουνόρος σας υποδέχονται στον ίδιο χώρο και δημιουργούν μια εμπειρία που ξεκινά από νωρίς και φτάνει μέχρι αργά το βράδυ. Χαλαρό All Day κλίμα δίπλα στη θάλασσα, εκλεκτές κοπές κρέατος και προσεγμένες γεύσεις από την κουζίνα του Μπουνόρος μαζί με signature cocktails και δροσερά ποτά από το Magiac. Ένας χώρος, δύο διαφορετικοί κόσμοι που συναντιούνται στο ίδιο σημείο. Magiac All Day Exclusive Bar και εστιατόριο Μπουνόρος στην παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις καλέστε στο 22210-32879. Ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας.
10: evianews.com 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Κάτσε να μάθεις.
11: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ, από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
12: Ο Όμιλος Κρυμάτογλου, με 60 χρόνια συνεχούς παρουσίας και προσφοράς, γιορτάζει με δράσεις που κάνουν τη διαφορά. Την Κυριακή 24 Μαΐου, στις 11 το πρωί, στην παραλία Ροδιές, διοργανώνει εθελοντικό καθαρισμό, στέλνοντας ένα μήνυμα ευθύνης και φροντίδας για το περιβάλλον. Γιατί ο τόπος μας είναι κομμάτι της ζωής μας. Αν θέλεις, έλα και εσύ μαζί μας. Όμιλος Κρυμάτογλου, 60 χρόνια, κοντά στην πόλη μας, κοντά σε εσένα. Χορηγός επικοινωνίας, PR Media Group.
13: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
14: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη, κάθε μέρα, στο μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
13: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
14: Μεζεδοπωλείο της Αργυρός, Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
13: Τηλέφωνο 22210-86-878 και με takeaway από τη μία το μεσημέρι.
14: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
15: Γιώργο μας!
16: Καλημέρα, πάνω τα καλή.
15: Λεβέντη μου και αλήτη μου.
16: Δεν πάω από το σπίτι μου.
15: Τις ερωτήσεις που μου έχουν υποβάλει οι ακροατές σου και πρέπει να απαντήσεις, έτσι. Με το χέρι στην καρδιά.
16: Με το χέρι στην καρδιά και στο μυαλό.
15: Πώς περνάς τον ελεύθερο χρόνο σου?
16: Όταν υπάρχει, βέβαια, θα διαβάσω ένα βιβλίο.
15: Σου άρεσε το φέρτο του Ακύλα?
16: Πολύ ωραίο. Ήταν εμένα, μ' άρεσε. Καλά πήγε το παλικάρι.
15: Και για μένα. Πάμε για την τρίτη και πιο δύσκολη πραγματικά ερώτηση. Στην Εύβοια τελικά ζούμε περισσότερο, Γιώργο Κουτζελίνη?
16: Εννοείται ζούμε περισσότερο, γιατί έχουμε το καλύτερο μέρος.
0: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
17: Τον ακούω παντού.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: Live FM 89,6. Φτιάξε διάθεση. Κάθε στιγμή. Κάθε μέρα.
1: Κρύψα από μένα, μα θα σε βρω.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ξέρεις που πάω όταν θέλω να φτιάξω το σπίτι, αλλά και τη διάθεσή μου?
2: Για καφέ?
1: Όχι, στο Smart Market.
2: Για έπιπλα, ε!
1: Όχι μόνο, εκεί θα βρεις τα πάντα. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, χαλιά, φωτιστικά, παιχνίδια για τα παιδιά, είδη σπιτιού, μέχρι και εποχιακά. Τρεις ολόκληροι όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Οπότε πας για ένα πράγμα και φεύγεις με τα πάντα.
1: Ακριβώς, γιατί το Smart Market δεν είναι απλά κατάστημα. Είναι προορισμός για όλη την οικογένεια.
3: Smart Market στη Χαλκίδα.
1: Έλα να εξερευνήσεις και τους τρεις ορόφους.
3: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Από το 1967, κοντά στην πόλη σου, κοντά σε εσένα.
4: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε! Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία.

0: κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια! Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
3: Ζεστός καφές.
2: Κάτι καλύτερο.
3: Φρεσκοψημένος φολιατοειδή.
2: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
3: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
2: Ω, σταμάτα.
3: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
2: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
3: Επειδή απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος τσατάλμπασης.
4: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
3: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
4: Φούρνος τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
3: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
4: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
5: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνθεσή μας.
6: Ας το, Δημητράκι μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
5: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
6: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
5: Για λέγε.
6: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
5: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
6: Μπούτρος Γιώργος.
7: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
6: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
7: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
6: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
7: Τηλέφωνο 22210-86-119.
6: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
8: Ε, όχι ρε Τζενάκη, δεν γίνεται να είμαστε παντού μαζί. Στη δουλειά μαζί, στο σπίτι μαζί, στις βόλτες μαζί. Με πνίγεις, νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι? Με το ρογκάκι δεν έχω πρόβλημα που είμαστε παντού μαζί. Εννοείται, γιατί με τα ελαστικά του νιώθω ασφάλεια και ηρεμία. Ενώ μαζί σου πόσο στο πόβρε μωρό μου. Νιώθω ανασφάλεια, υψηλή πίεση ελαστικό και τα παίρνει το κρανίο μου στις λακκούβες. Ναι, μου στρίβει κυριολεκτικά. Ελαστικά Ροκάκης. Από το 1984 η κορυφαία επιλογή σε επώνυμα ελαστικά για on και off road εμπειρίες. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και τεράστια γκάμα σε ζάντες. Ελαστικά Ροκάκης. Λεωφόρος Καλικουτσίου 1, Οροπός. Και στο ePavlaRokakis.gr.
9: Προστατέψτε τα μάτια σας με στυλ. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Με τα καλύτερα και πιο επώνυμα brands κοντά σας με μεγάλες προσφορές σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής. Το πρώτο κατάστημα με οπτικά στον Οροπό, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες που θα καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη που αφορά την όρασή σας. Οπτικά Ματέ, Σαβανίδου Σαβίνα. Πλατεία Ηρώων 2. Τηλέφωνο 2295030684.
3: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
10: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
3: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
10: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
3: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
10: Ε, ναι. Αλλά θα χαθείς ευχάριστα. Γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
3: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
10: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
3: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας, Νέας Λαμψάκου.
10: Τηλέφωνο 2221 026 001.
3: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις, είσαι καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Εμπιστέψου τις πιο σημαντικές σου στιγμές στα χέρια και την πολυετή εμπειρία της Χρυσάντας Τριανταφύλου για να εντυπωσιάσεις. Μπες τώρα στο e-shop της missvanity.gr και βρες αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία. Εντυπωσιακά νηφικά, πλήρη σετ βάπτισης, υπέροχα βραδινά φορέματα και ό,τι άλλο χρειαστείς, όλα με ένα κλικ. Κλείσε άμεσα το ραντεβού σου στο 22 21 086 623. Χρυσάντα Τριανταφύλου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα με το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.missvanity.gr. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
11: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: Love FM 89,6.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Live FM 89,6. Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: Θέλω να πάμε Smart Market.
3: Πάλι! Πήραμε καναπέ πριν ένα μήνα.
2: Δεν πάμε για καναπέ.
3: Α, okay. Άρα τραπεζαρία.
2: Ούτε. Έλα και θα δεις.
3: Μισό. Τι γίνεται εδώ μέσα. Έχει και χαλιά και φωτιστικά και παιχνίδια.
2: Και είδη σπιτιού και εποχιακά. Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
3: Δηλαδή δεν είναι μόνο για έπιπλα τελικά.
2: Όχι. Είναι το πολυκατάστημα της πόλης μας.
3: Και πόσο μεγάλο είναι.
2: Τρεις όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
3: Okay, τώρα εξηγείτε γιατί όλοι εδώ μέσα ψωνίζουν τα πάντα από ένα μέρος. Smart Market Χαλκίδα. Ένα πολυκατάστημα για όλη την οικογένεια, κάτω από μία στέγη.
4: Smart Market. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε εσένα. Του Ομίλου Κρυμάτογλου.
5: Στα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
6: Καθημερινά το βραβευμένο κοτόπουλο ναυπάκτου Κοντοχρήστος, ολόκληρο σούβλας, μόνο 7,5 ευρώ.
5: Τρίτη και Παρασκευή, ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
6: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
5: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
6: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 2221 30 71 19.
5: Γιατί ξέρεις τι τρως.
6: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
7: Αδερφέ, τι θα γίνει με την πόρτα?
8: Πού να ξέρω, εφευρέτης είμαι. Να φωνάζω Αντώνη και να λιγοκλίνει.
7: Βρε μπάσκε.
8: Όχι μπάσκε, κρινείς γουτ, ναι. Κρινείς γουτ, ξυλουργικές εργασίες, κουζίνες, ντουλάπες, κουφώματα, πόρτες, χονδρεμπόριο ξυλίας και όλα αυτά στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Άριστα συστήματα και πολυετή εμπειρία. Τοποθέτηση με ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Εκεί είναι η διαφορά.
7: Κρινείς γουτ, στη διασταύρωση δροσιά στη Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-89352 και 6932-999-466.
8: Γι' αυτό μην ψάχνετε φευρέτες.
7: Για κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα, κούφωμα, εκεί θα πας.
9: Evianews.com. 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον νομό και όχι μόνο. Κάτσε να μάθεις.
10: Χαλκίδα, ετοιμάσου. Ο Βασίλης Τερλέγκας έρχεται στο Fix Life Stage για δύο εκρηκτικές βραδιές. 16 και 30 Μαΐου. Ένα ιστορικό όνομα της νυχτερινής διασκέδασης κοντά σας στα καλύτερά του. Βασίλης Τερλέγκας, Fix Life Stage. Λιανή Άμμος, Χαλκίδα. Κρατήσεις στο 6949-131415. Μην το χάσεις. Μην αφήνεις τη ΔΕΗ να σου καίει την τσέπη. Βάλε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα και backup δικτύου από την ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Γιατί το ρεύμα πρέπει να είναι δικό σου. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Η ανεξαρτησία σου ξεκινά από τον ήλιο. Τηλεφώνησέ μας στο 210-260-2635 και μάθε πώς.
11: Αν στα θαλασσινά λέτε ναι, στους καλούς θαλασσινούς μεζέδες λέτε ναι, στο φρέσκο ψάρι λέτε ναι, τότε ναι, στο θαλάμιο ζερί. Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν εκλεκτούς θαλασσινούς μεζέδες φτιαγμένους καθημερινά με τα πιο αγνά υλικά, φρέσκο ψάρι σε πλούσιες χορταστικές μερίδες, απογειώνοντας τις μοναδικές γεύσεις τους με ένα ποτήρι κρασί, ουζάκι ή τσίπουρο. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον δίπλα στο κύμα, απογειώστε τις αισθήσεις με τις υπέροχες γεύσεις και την άψογη εξυπηρέτηση που δεν αλλάζεται. Το Θαλάμιο Ζερί. Εθνική Συμφιλίωση 78, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-74-442. Πειρασμός θαλασσινών γεύσεων και όχι μόνο.
12: για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ή ηχότου. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ηχότου στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22 950 42 427.
13: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6.
14: Μόνο επιτυχίες.
15: Τον ακούω παντού.
13: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

0: Επιτυχίες.
1: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

0: Όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω να πάμε Smart Market.
2: Πάλι! Πήραμε καναπέ πριν ένα μήνα.
1: Δεν πάμε για καναπέ.
2: Α, okay. Άρα τραπεζαρία.
1: Ούτε. Έλα και θα δεις.
2: Μισό. Τι γίνεται εδώ μέσα? Έχει και χαλιά και φωτιστικά και παιχνίδια.
1: Και είδη σπιτιού και εποχιακά. Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
2: Δηλαδή δεν είναι μόνο για έπιπλα τελικά?
1: Όχι. Είναι το πολυκατάστημα της πόλης μας.
2: Και πόσο μεγάλο είναι?
1: Τρεις όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
2: Okay, τώρα εξηγείτε γιατί όλοι εδώ μέσα ψωνίζουν τα πάντα από ένα μέρος. Smart Market Χαλκίδα. Ένα πολυκατάστημα για όλη την οικογένεια, κάτω από μία στέγη.
3: Smart Market. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε εσένα. Του Ομίλου Κρυμάτογλου.
4: Ιστορικά να το δεις, με τη Mediastrom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Mediastrom αλλάζει η ψυχολογία σου.
5: Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
6: Mediastrom. Enjoy the sleep intelligence.
7: Mediastrom Χαλκίδας. Ελευθερίου Βενιζέλου 60 και Παπασκιαδά Γωνία.
8: Καλή, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε λέμε, τρέχουμε.
9: Ψάχνετε τη λύση για οικονομικότερη θέρμανση και ψύξη σταθερά και για πάντα? Στην Energon Ελλάς τι βρήκατε? Αντλίες θερμότητας Energon για υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα απλά και μόνο με τον αέρα. Πείτε τέλος στο πετρέλαιο και βάλτε στο χώρο σας μια κομψή και ελαφριά κατασκευή, αθόρυβη και κατάλληλη για όλα τα συστήματα καλωριφέρ παλιά και νέα, με δεκαετή εγγύηση και με επιδότηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Energon Ελλάς, Γενική Αντιπροσωπεία Ελλάδος. Αρεθούση 44 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 210 22 370. Energon Ελλάς. Η σταθερή σας ενέργεια για πάντα.
1: Φιλενάδα, παγώσαμε φέτος το χειμώνα.
10: Εμείς πάλι σκάσαμε.
1: Μα πώς? Αφού βάλαμε λέβητα φυσικού αερίου και έχουμε και θέρμανση και ζεστό νερό 24 ώρες το 24ωρο και πολύ οικονομικά. Και για πες, από πού?
10: Μα τι ρωτάς? Από την Diana Solar φυσικά.
1: Αυτή με τους ηλιακούς?
10: Μα ναι, οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα.
1: Δηλαδή?
10: Έρχεται μηχανικός στο σπίτι σου, βλέπει και σου προτείνει το καλύτερο σύστημα θέρμανσης για σένα. Αναλαμβάνουν τις αιτήσεις, τη μελέτη και την εγκατάσταση και εσύ δεν ασχολείσαι με τίποτα.
1: Κι εγώ που δεν έχω φυσικό αέριο.
10: Έχουν και αντλίες θερμότητας και συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
1: Στον Άγιο Νικόλαο στο Μπούρτζι δεν είναι?
10: Το εργοστάσιο. Τώρα θα τους βρεις και στη Χαλκίδα, στο νέο τους κατάστημα στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 και στα τηλέφωνα 22 210 21 888 και 22 210 53 760. Καλή που πας.
1: Στη Diana Solar φυσικά. Τρέχω να προλάβω.
11: Πήρες βάουτσερ επιδότησης για ηλιακό θερμοσύφωνα ή αντλία θερμότητας? Έλα στην Diana και εξαργύρωσέ το.
12: Χρειάζεστε τα φώτα μας? Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό. Παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22 950 30 082 και 22 950 75 278.
13: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
14: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
13: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
14: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
13: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
14: Ε, ναι. Αλλά θα χαθείς ευχάριστα. Γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
13: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
14: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
13: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας, Νέας Λαμψάκου.
14: Τηλέφωνο 2221-026-001.
15: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6. Live FM 89,6.
1: Αν γυρίσει σε μένα, θα μισήσει το ψέμα. Με αυτά πάτε, μπερδεύεσαι.
0: Live FM 89,6.

0: 92,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει.
2: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι.
1: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμυρη.
2: Το βλέπω.
1: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς.
2: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι.
1: Να δοκιμάσω.
2: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα.
1: Deal.
3: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
4: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
3: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
4: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
5: Η μουσική ενώνει κόσμους και η φωνή της Κυριακής Βλαχογιάννη τους ταξιδεύει όλους. Στιγμή Ονειροπόλα. Μια μοναδική μουσική παράσταση από τη μαγεία της όπερας ως το πάθος του λαϊκού τραγουδιού. Μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη συνέστημα, μελωδίες και μεγάλες ερμηνείες που θα μείνουν αξέχαστες. Σάββατο 30 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Ορέστη Μακρύ. Στιγμή Ονειροπόλα με την Κυριακή Βλαχογιάννη. Να είστε εκεί. Στις μελέτες, στις κατασκευές, στη διαχρονικότητα και την ποιότητα των κατασκευών, μία εταιρεία υπερισχύει. Τεχνική εταιρεία Πέτρος και Ευστάθιος Δέδες. Από το 1970 στον χώρο των κατασκευαστικών εργασιών κτηρίων, των ανακαινήσεων και των επισκευών, ξεχωρίζουμε για τις πρωτοποριακές μας ιδέες, την εξειδίκευση στην ενεργειακή απόδοση κτηρίων, την αμεσότητα και την τεχνογνωσία μας. Οικοδομούμε το μέλλον με ποιότητα, αξιοπιστία και αμέριστο σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Τεχνική εταιρεία Πέτρος και Ευστάθιος Δέδες. Κάλαμος Αττικής. Τηλέφωνα 22950 81920 και 693-9272-705. Έργα του σήμερα για κατασκευές του μέλλοντος.
6: Αδερφέ, τι θα γίνει με την πόρτα?
7: Πού να ξέρω, εφευρέτης είμαι. Να φωνάζω Αντώνη και να λιγοκλίνει.
6: Βρε μπάσκε.
7: Όχι μπάσκε, κρινείς γουτ, ναι. Κρινείς Γουτ. Ξυλουργικές εργασίες, κουζίνες, ντουλάπες, κουφώματα, πόρτες, χονδρεμπόριο ξυλίας και όλα αυτά στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Άριστα συστήματα και πολυετή εμπειρία. Τοποθέτηση με ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Εκεί είναι η διαφορά.
6: Κρινείς Γουτ. Στη διασταύρωση δροσιά στη Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-89352 και 6932-999-466.
7: Γι' αυτό μην ψάχνετε εφευρέτες.
6: Για κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα, κούφωμα, εκεί θα πας.
8: Evianews.com. 24 ώρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
9: Αν στα θαλασσινά λέτε ναι, στους καλούς θαλασσινούς μεζέδες λέτε ναι, στο φρέσκο ψάρι λέτε ναι,
10: τότε ναι, στο θαλάμιο ζερί.
9: Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν εκλεκτούς θαλασσινούς μεζέδες φτιαγμένους καθημερινά με τα πιο αγνά υλικά, φρέσκο ψάρι σε πλούσιες χορταστικές μερίδες, απογειώνοντας τις μοναδικές γεύσεις τους με ένα ποτήρι κρασί, ουζάκι ή τσίπουρο. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον δίπλα στο κύμα, απογειώστε τις αισθήσεις με τις υπέροχες γεύσεις και την άψογη εξυπηρέτηση που δεν αλλάζεται. Το θαλάμιο ζερί. Εθνική Συμφιλίωσης 78, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-0-74-442. Πειρασμός θαλασσινών γεύσεων και όχι μόνο.
11: Φίλε, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
12: Φουλ!
11: Και πού βάζεις καύσιμο?
12: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη. Φουλ!
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
13: Υγραέριο από την Coral Gas.
11: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
11: Στη δροσιά Χαλκίδας και στον περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα.
13: Τηλέφωνο 22210-99-555.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
13: Εγγύηση ποιότητας,
11: εγγύηση ποσότητας.
14: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες.
0: Ακούτε Live FM 89,6.
14: Μόνο επιτυχίες.
2: Τον ακούω παντού.
0: Live FM 89,6.
14: Όλες οι επιτυχίες
0: παίζουν εδώ. Παίζουν.

0: οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω ένα κατάστημα που να τα έχει όλα.
2: Smart.
1: Να μην τρέχω από εδώ και από εκεί.
2: Smart.
1: Να βρίσκω και έπιπλα, αλλά όχι μόνο έπιπλα. Να έχει επιλογές για όλο το σπίτι και για όλη την οικογένεια.
2: Smart.
1: Το ξέρω ότι είμαι smart, αλλά δεν μου δίνεις τη λύση.
2: Smart Market. Αυτή είναι η λύση. Και έχει τις καλύτερες προσφορές. Ομπρέλα κήπου μόνο 24,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 69,99. Παπουτσοθήκη ξύλινη μόνο 49,99. Φριτέζα αέρος μόνο 74,99.
1: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε σένα.
3: Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
4: Ελαστικά Ροκάκης. Γιατί δεν είναι απλά ροκ. Είναι Ροκάκης. Ροκάκης και έρχομαι στα ίσα μου. Ροκάκης και μαρσάρο και ζαντάρο και τζαμάρο και ντριφτάρο και σε άσφαλτο και σε χώμα. Παντού μαζί. Ασφαλώς και απροβλημάτιστος.
5: evianews.com 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Κάτσε να μάθεις.
6: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
5: Ένα ζευγάρι που γίνεται ένα. Μια ζωή που τώρα ξεκινά. Κάθε επιλογή που κάνει τη ζωή σου πιο όμορφη. Γάμος βάπτιση by Χρυσάντα Τριανταφύλου. Βρες τον ηφικό που ονειρεύεσαι και τα πιο κουκλίστικα βαπτιστικά. Κάνε το δικό σου ονειρεμένο σκηνικό με τις μοναδικές προσφορές. Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου με επώνυμο νηφικό από 300 ευρώ και επώνυμης βάπτισης από 250 ευρώ. Νηφικά φορέματα για πολιτικούς γάμους από 100 ευρώ. Τηλέφωνο 2221-086-623. Χρυσάντα Τριανταφύλου. Για τις στιγμές που ομορφαίνουν τη ζωή. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
3: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, για μέγιστη απόδοση και ασύγκριτη οικονομία, η λύση είναι μία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Κάλεσε τώρα στο 22950 36 892 ή μπες στο hercules-solar.gr.
0: Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: Επιτυχίες.
1: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Η θετική σου ενέργεια.
1: Η θετική σου ενέργεια.
2: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: FM 89,6. Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
2: Χαλκίδα, ετοιμάσου. Ο Βασίλης Τερλέγκας έρχεται στο Fix Life Stage για δύο εκρηκτικές βραδιές. 16 και 30 Μαΐου. Ένα ιστορικό όνομα της νυχτερινής διασκέδασης κοντά σας στα καλύτερά του. Βασίλης Τερλέγκας, Fix Life Stage. Λιανή Άμμος, Χαλκίδα. Μια καρδενιά. Κρατήσεις στο 6949-131415. Μην το χάσεις. Ο Όμιλος Κρυμάτογλου, με 60 χρόνια συνεχούς παρουσίας και προσφοράς, γιορτάζει με δράσεις που κάνουν τη διαφορά. Την Κυριακή 24 Μαΐου, στις 11 το πρωί, στην παραλία Ροδιές, διοργανώνει εθελοντικό καθαρισμό, στέλνοντας ένα μήνυμα ευθύνης και φροντίδας για το περιβάλλον. Γιατί ο τόπος μας είναι κομμάτι της ζωής μας. Αν θέλεις, έλα και εσύ μαζί μας. Όμιλος Κρυμάτογλου. 60 χρόνια κοντά στην πόλη μας, κοντά σε εσένα. Χορηγός επικοινωνίας PR Media Group.
0: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
3: Τον ακούω παντού.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Ξέρεις που πάω όταν θέλω να φτιάξω το σπίτι

0: Χαλκίδα, ετοιμάσου.
1: Που έχεις, πώς να δέξω,
0: ο Βασίλης Τερλέγκας έρχεται στο Fix Life Stage για δύο εκρηκτικές βραδιές. 16 και 30 Μαΐου. Ένα ιστορικό όνομα της νυχτερινής διασκέδασης κοντά σας στα καλύτερά του. Βασίλης Τερλέγκας, Fix Life Stage. Λιανή Άμμος, Χαλκίδα.
1: Μια καρδενιά, η καρδιά μου.
0: Κρατήσεις στο 6949-131415. Μην το χάσεις.
2: Από την πόλη με τις δύο γέφυρες. Ακούτε Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες.
3: Τον ακούω παντού.
2: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

0: παίζει
1: αυτό που σου αρέσει.
0: Live FM 89,6.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: θέλω να πάμε Smart Market.
1: Πάλι! Πήραμε καναπέ πριν ένα μήνα.
0: Δεν πάμε για καναπέ.
1: Α, okay. Άρα τραπεζαρία.
0: Ούτε. Έλα και θα δεις.
1: Μισό. Τι γίνεται εδώ μέσα? Έχει και χαλιά και φωτιστικά και παιχνίδια.
0: Και είδη σπιτιού και εποχιακά. Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
1: Δηλαδή δεν είναι μόνο για έπιπλα τελικά?
0: Όχι. Είναι το πολυκατάστημα της πόλης μας.
1: Και πόσο μεγάλο είναι?
0: Τρεις όροφοι, πάνω από 20.000 προϊόντα.
1: Okay, τώρα εξηγείτε γιατί όλοι εδώ μέσα ψωνίζουν τα πάντα από ένα μέρος. Smart Market Χαλκίδα. Ένα πολυκατάστημα για όλη την οικογένεια, κάτω από μία στέγη.
2: Smart Market. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε εσένα. Του Ομίλου Κρυμάτογλου.

0: Παίζει αυτό που σου αρέσει.
1: Παίζει μόνο επιτυχίες.
0: Live FM 89,6.

Χαλκίδα, ετοιμάσου. Ο Βασίλης Τερλέγκας έρχεται στο Fix Life Stage για δύο εκρηκτικές βραδιές. 16 και 30 Μαΐου. Ένα ιστορικό όνομα της νυχτερινής διασκέδασης κοντά σας στα καλύτερά του. Βασίλης Τερλέγκας, Fix Life Stage. Λιανή Άμμος, Χαλκίδα. Μια καρδενιά, η καρδιά μου. Κρατήσεις στο 6949 13 14 15. Μην το χάσεις.

0: Live FM 89,6. Η θετική σου ενέργεια. Η θετική σου ενέργεια.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Ραδιόφωνο με επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Επιτυχίες. Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: Live FM 89,6. Φτιάξε διάθεση. Κάθε στιγμή. Κάθε μέρα.
1: Θα ξεθοριάσει

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.